Understand.

Best 92,6. After hours.

0: ルミさん、
1: ルミやめなさい、お願いやめて。
2: After hours. After hours. After hours.

After hours.

0: 101,6. Ο Yves Saint Laurent και η Sephora σε προσκαλούν στο κατάστημα Sephora στην Ερμού αυτή την 5η 16 Ιουλίου στο πιο τολμηρό shopping party. Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα είναι εκεί 6 με 9 με δυνατή μουσική, summer vibes και την πιο ανεβασμένη διάθεση. Φέτος το καλοκαίρι κάνε δικό σου το dance floor με τα πιο hot festival looks σχεδιασμένα από την YSL Beauty. Εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάζ, beauty tips και αποκλειστικά δώρα με αγορές θα σε περιμένουν. Be there.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
0: Best.
9: Έλα σήμερα τώρα, 92,6 είναι. Τώρα σήμερα δεν πρέπει να ξεκινήσω με ένα ερωτικό ισπανικό κάτι. Το έχει πει και ο Πουλόπουλος βέβαια, αλλά ο Χούλιο Ιγκλέσιας, ο μεγαλύτερος Ισπανός τραγουδιστής, νομίζω θα το πει καλύτερα. Και την αγκαλιά την χρειάζονται τα γαλάκια.

Λοιπόν, αγκαλιές πρωί-πρωί. Κάποιοι τις χρειάζονται περισσότερο σήμερα, νομίζω. Ο Πάνος Λάκατζης τον Best μέχρι τις 8.

15 Ιουλίου, χρόνια πολλά στο Βλαδίμηρο, την Βλαδιμήρα, την Ιουλίτα και τον Κύρικο. Ακούσουμε κανένα ισπανικό σήμερα, μωρέ, μέρα που είναι. Μηνύματα στο live24.gr, στο facebook, στο instagram, πάνω στο Λιαλάκατζης. Πάμε, καλημέρα.

Δεν ξέρω τι λέει εδώ η κοπελιά. Πάντως βλέπω τον καιρό. Τι λέγαμε? Εχθές δεν έλεγα ότι το Σάββατο θα έχει έτσι μια σχετική δροσιά, 35 βαθμούς και βοριά. Όχι, λέω για το Σάββατο, γιατί το Σάββατο μου κάνει εντύπωση τώρα. Ας το πάρουμε από την αρχή. Σήμερα θερμόμετρο μέχρι 37, νοτιάς. Καλό air condition εύχομαι. Μία από τα ίδια και αύριο. Ίσως θα έχει βοριαδάκι αύριο, όμως κάπως καλύτερα. Η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα. Και την Παρασκευή το ίδιο.

Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, 40. Το είπα γρήγορα, ναι, για να σας πιάσω λίγο έτσι απροετοίμαστος. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, 40.

Καλημέρα στο Μάνο, στο Χαροκόπιο, στον Οροπό, στην Πεντέλη. Η μετεωρολογική υπηρεσία πάνω έχει κόψει από την πλατφόρμα τις 7 ημέρες προβλέψεις. Έλατε.

Δεν πετυχαίνουμε ελέφαντα στο ένα μέτρο. Με σαΐτα. Με ό,τι θες. Τίποτα. Όλοι, δεν υπάρχει πρόβλεψη. Πρέπει να εκλείψει αυτή η λέξη. Δηλαδή μιλάμε για επιστήμη που δεν είναι πια επιστήμη.

Τι θα κάνεις Σαββατοκύριακο, θα πάω αδελφούς. Για... με τέτοια ζέστη, αδελφούς, τι να κάνεις, πού να σου λέω τώρα. Πας και βγάλω άκρη. Χρησμό θα παίρνουμε για να δούμε τι καιρό θα κάνει.

Ο Θάνος έχει πάρει μία περίεργη ρότα, ακροατή. Θα σας εξηγήσω, θα καταλάβετε. Τι έχει λείψει από την εκπομπή, τα δικά σας ανέκδοτα έχουν λείψει. Ο Θάνος προσπαθεί να συμπληρώσει αυτό το κενό. Ποιος μήνας του χρόνου, λέει ο Θάνος, μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό? Ο Μάιος. Oh my God. Mm-hmm.

Θέλω να δω αν έχει βγει αυτή η ανακοίνωση στη Βρετανία για την απαγόρευση χρήσης των social media από εφήβους. Έβγαινε μετά τα μεσάνυχτα, πρέπει να το δω. Θα είναι μία από τις τελευταίες πράξεις του από τη θέση του Πρωθυπουργού, του κ. Στάρμερ. Κ. Στάρμερ, ελληνικό μου κύριε Στέλιο. Άντ,

Μου λέτε ότι πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα για τα 16χρονα και τα 17χρονα. Συμφωνώ. Το θέμα δεν είναι μόνο αυτά που βλέπουν, είναι και αυτά που πίνουν. Σωστό. Και δεν μιλάμε μόνο για πράγματα που είναι απαγορευμένα, μιλάμε για αυτά που κυκλοφορούν στα περίπτερα. Τα καλοκαίρια αλλάζουν ριζικά, λέγαμε για τον καιρό. Το θέμα δεν είναι η ζέστη, το θέμα είναι πώς οι ευρωπαϊκές πόλεις μπορούν να την αντέξουν. Σωστό, βλέπετε τι γίνεται. Έρχεται καύσωνας και σε εμάς. 39-40, τι είναι τώρα, καύσωνας είναι. Βλέπετε στη κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη τι γίνεται. Δεν ξέρουν τι πάει να πει ζέστη.

πώς να το κάνουμε. Ναι, τώρα αυτές οι πόλεις, δηλαδή Λονδίνο, Παρίσι, Βερολίνο, ξέρω εγώ, να σας πω. Και πιο πάνω, Άμστερνταμ, είναι σχεδιασμένες για άλλο κλίμα, δεν είναι σχεδιασμένες για

Με ποιους είμαστε σήμερα, με την Αργεντινή, με την Αγγλία. Εντάξει, εγώ ήθελα στο τελικό καμία περίεργη, εισαγωγικά περίεργη ομάδα, ξέρω εγώ, μια Ουρουγουάη, μια Παραγουάη, καμιά Αίγυπτο, κανένα Μαρόκο. Τώρα Ισπανία με, τι θέλετε, Αγγλία ή Αργεντινή.

θα διαλέξουμε όπως διαλέγαμε παλιά. Ποια εμφάνιση αρέσει καλύτερα? Αυτή εδώ, η μπλε είναι κατά... με τους μπλε είμαστε. Αυτό. Έλα μωρέ, τι γάλα, άσπρη, λευκή εμφάνιση. Έλα. Η Αργεντίνα θα έχει ωραία εμφανισούλα το βράδυ, θα παίξει με τα μπλε. Είναι και της μόδας τώρα οι εμφανίσεις, έτσι, και από ομάδες περίεργες. Δηλαδή, ξέρω εγώ, εμφάνιση, θα φοράς έξω να βγαίνεις για ποτό, να φοράς εμφάνιση της Νόριτς από πάνω. Σαν καναρίνη θα είσαι, βέβαια. Ποιος είμαι εγώ που θα σου πω όχι? Ναι, παίζει, είναι της μόδας αυτό. Οπότε η Αργεντινή θα έχει σήμερα αποστηλιστικό ενδιαφέρον. Να έχουμε λίγο να δούμε και κάτι άλλο, έτσι. Δείτε το λίγο, δείτε λίγο την εμφάνιση Αργεντινής, να μου πείτε αν σας αρέσει. Κατά τα άλλα, παιδιά, εγώ νομίζω, εγώ τώρα, έτσι, εγώ δεν θέλω Αργεντινή. Να μου πείστε σαν Αγγλία. Όχι. Αλλά άντε, η Αγγλία έχει να πάρει κύπελο τέτοιο μουντιάλ, δεν ξέρω, από το 1912, δεν θυμάμαι από πότε. Ας είμαστε, δειλά με την Αγγλία, προς τα εκεί κλείνουμε.

αυτό λοιπόν. Είμαστε με τους αδύναμους. Ναι. Όπου έτσι, έτσι, βάμος Αργεντίνα και πάμε και τέτοια. Δεν έτσι θέλω. Ηλεκτριστεί το κλίμα.

καλημέρα στο Yes να πω. Oh yes. Οι Άγγλοι έχουν αυτό το μότο: It's coming home, it's coming home, it's coming. Με τι έρχεται τόσα χρόνια. Άντε εκεί, μακάρι εκεί πέρα να πάει στον τελικό μπας και

Θα το δούμε στο Ακάνθους, το τελικό πάντως την Κυριακή, μαζί με τη Στίχημαν, που είναι επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου. Λοιπόν, Beach Party, Ακάνθους, τελικός Μουντιάλ. Θα παίξω εγώ μουσική από τις 6 έως τις 8 και μετά θα αναλάβει η Παπηδάκη. Το Ακάνθους είναι άλλη μου και Ποσειδώνος, ξέρετε. Να μπείτε και στο Instagram του Best να διεκδικήσετε μία διπλή πρόσκληση. Θάλασσα, φαγητό, όχι ταυτόχρονα αυτά. Ποτά, δώρα, εκπλήξεις. Την Κυριακή, 19 Ιουλίου, με τη Στίχημαν, στο Ακάνθους και το Best.

0: choose music.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από την Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guest. Ο Best 92,6 θα είναι εκεί από τις 6 το απόγευμα με τον Πάνο Λάκαντζη στα deck, ενώ στη συνέχεια η Μαρία Παπηδάκη ανεβάζει τη διάθεση με ένα μοναδικό DJ set. Θες να είσαι εκεί? Συντονίσου στον Best 92,6 και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
6: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
8: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
9: Δεξιά.
8: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
9: Εγώ, δεξιά.
8: Γιατί εσύ?
9: Αριστερά.
8: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
8: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κομμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
18: Music. Ναι, αλλά πάνω ένα τραγούδι για τους χαμένους δεν έβαλες και τώρα δεν πρέπει να είναι και αυτό εξίσου ερωτικό με το πρώτο? Α, και καλοκαιρινό λίγο.
19: C'est fou, c'est trop.
0: sillon. Je caresse tes jambes, mes mains brûlent ta peau.

Je suis bien και παλιά τώρα αυτό. Je suis bien. Bonjour, bonjour στους Γάλλους. Αλληλέγγυοι είμαστε, έτσι. Ελλάς Γαλλία συμμαχία, το ξέρετε. Σε λαβή.

0: κοιτάμε σιγκάρετ.
1: Πόσες γαργάρες έχει κάνει αυτός για να κάνει τη φωνή του έτσι, ε. Εγώ δεν μπορώ με τίποτα. Πρέπει δηλαδή πώς το κάνεις, ε, φίλε. Τέλος πάντων, καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Best.
0: Εβουαλά.
1: Ο Πάνος Λάκατζης μιλάει και επιλέγει τη μουσική μέχρι τις 8. Καλός ο καιρός. Δεν λέω. Αλλά τις επόμενες ημέρες θα ανέβει η θερμοκρασία, θα φτάσει στους 40 το Σαββατοκύριακο.

στέλνετε μηνύματα στο live24.gr, στο facebook, στο instagram panos.lakatzis, κίνηση στον Κηφισό, κίνηση και στη Μεσογείο σήμερα στο Χολαργό, στο ρεύμα προς το κέντρο.

Ποσειδώνες μια χαρά. Το λιμάνι του Πειραιά έχει κίνηση και στο Δέλτα του Φαλήρου. Ο Καρέας, παιδιά, δεν έχει κίνηση. Ούτε Συγκρού. Η Βασιλή Σοφία, τίποτα. Ούτε Βουλιαγμένης. Μπράβο.

Καλημέρα στη Σύρο να πω. Εκεί στο πρωινό ζευγάρι που ακούει Best, στο Γιάννη και την Άννα Μαρία, οι οποίοι λένε μόνοι τους ότι είναι το καλύτερο ζευγάρι, έτσι. Μπράβο, παιδιά. Καλημέρα στη Λιφάδα, στο Νέο Βουτζά. Καλημέρα σε αυτούς που πρωί πρωί παίρνουν, αντί να πάρουν τα βουνά, παίρνουν τις θάλασσες, επειδή είναι η εποχή τέτοια. Στη Λίμνο έγινε μια έτσι περίεργη, ένα περίεργο περιστατικό. Δεν μπορώ. Είναι και της μόδας αυτά τώρα τα SAP,

Παλιά είχαμε τη βάρκα του Κυρμένιου εκεί, είχε και κάτι τρύπες εκεί. Δεν πήγαινε ανοιχτά γιατί θα βούλιαζε και πλατσούριζε. Ταραπ, σαπ. Τύπο στη Λίμνο πήρε το σαπ του και ανοίχτηκε. Δεν ξέρω ποιος τον κάρφωσε. Δεν είχε σωσίβιο, λέει, και τον περίμενε η αστυνομία στην άμμο. Στην παραλία, στην. Έλα έξω. Η μάνα σου μας έβαλε. Έλα έξω.

δεν είδα το βίντεο, το outfit των αστυνομικών δεν είναι οκ. Δεν σκάς έτσι παραλία, παντελόνι, μακρύ μπότες, τι είναι αυτό. Ή το κάνουμε παιδιά, ή το κάνουμε σωστά, ή δεν το κάνουμε καθόλου. Δεν θέλει και η αστυνομία έτσι ένα καλοκαιρινό look, κάτι. Αφού έχουμε ωραία χρώματα. Τέλος πάντων, αν προσέχετε έτσι, γιατί υπάρχουν κανόνες και στις παραλίες και στη θάλασσα, μπαίνεις, βγαίνεις εκεί πέρα, το νου σας. Α, καλημέρα στην Αμοργό, ορίστε. Καλημέρα και στη Βούλα.

Είπαμε θα ακούσουμε κανένα ισπανικό σήμερα. Άμα έχετε καμία πρόταση έτσι για ισπανικό, δέχομαι, ξέρετε, προτάσεις, βεβαίως.

Α, το λιμενικό ήταν, ναι. Εντάξει, επειδή δεν έκατσα να δω τώρα. Βέβαια το λιμενικό είναι, τι λέω και εγώ, αστυνομία. Αλλά πότε δεν ξέρεις, δεν ξέρω τι έγινε, παιδιά. Δεν ξέρω το περιστατικό, δεν ξέρω τι συνέβη. Baywatch, δεν καταλαβαίνω ποιος εκεί τώρα. Ότι πρέπει να φοράει σωσίβιο, πρέπει. Ναι, αφήστε το αυτό στην άκρη. Ποιος τον έβλεπε με τα κιάλια? Υπάρχουν άνθρωποι που παρακολουθούν τα ΣΑΠ αν φορά σωσίβιο και ποιο. Πώς είστε πάνω στο ΣΑΠ, 4 άτομα στο ΣΑΠ πάνω. Το ΣΑΠ έχει ένα κουμπί, ε. Ένα... Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Έχετε δει... Έχετε δει ένα έτσι British humor που παίζουν και τα αγγλάκια σήμερα, οι Άγγλοι. Που ένας μπήκε να κάνει κανό, αυτό που το κάνω καγιάκ, αυτό που τέλος πάντων που είναι και ολυμπιακό άθλημα, τι είναι. Που βάζεις τα πόδια μπροστά, μπαίνεις μέσα στο κουβούκλι και βάζεις τα πόδια και έχει το κουπί και κάνεις αριστερά δεξιά, ναι. Και ήταν ο instructor από πάνω, μπαίνει ο τύπος μέσα, του λέει όλα καλά, εντάξει, έτοιμος. Να... Όχι, του λέει ακριβώς. Δείχνεται, λέει, να υποφέρεται. Ναι, δεν περνάω καλά, δεν... λίγο πονάω. Γιατί? Να το δούμε λίγο. Να το δούμε, της λέει της κυρίας εκεί. Ωραία, το ένα το πόδι σας είναι εδώ δεξιά, μπροστά, σωστά? Λέει, ναι. Και το άλλο το πόδι σας είναι εδώ μπροστά, αριστερά, σωστά? Όχι, της λέει. Το άλλο μου το πόδι είναι πίσω. Σπαγκάτος το κάνω. Τι είναι αυτό?

Λοιπόν, αύριο 6 με 9 το απόγευμα, από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Yves Saint Laurent και η Sephora σε προσκαλούν στο κατάστημα Sephora στην Ερμού. Ανακατακτήσει το dance floor, ακούμε και ωραίο τραγούδι τώρα για χώρο, με τα πιο εκθαμβωτικά YSL Festival looks. Γραμμικό, έντονο, τολμηρό, γεμάτο χρώμα. Να πάτε, θα είναι η Μαρία Παπηδάκη στις μουσικές. Θα σας αναλάβουν και οι make-up experts. Best.

Λοιπόν, θα πάμε με κλείσιμο γιορτινό, θα έλεγα, έτσι, για να χαρακτηρίσω κάπως το τραγούδι. Ανεβαστικό, γιορτινό, όπως και να το πείτε. Ταιριάζει για το καλοκαίρι, ταιριάζει και σε άλλες εποχές του χρόνου, τέλος πάντων.

Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ. Να περάσετε τέλεια ό,τι και να κάνετε. Και θα κλείσουμε, όπως είπαμε, ένα έτσι ρυθμικότατο τραγούδι.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 101,6.
1: What the best is going on.
2: Από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, σε ένα καταπράσινο κήπο, ο κινηματογράφος της Έγκλης Απίου διατηρεί διαχρονικά τη γοητεία και το ρομαντισμό του κλασικού θερινού σινεμά, χαρίζοντας μια μοναδική εμπειρία με κορυφαία ποιότητα ήχου και εικόνας. Πολυαναμενόμενες ταινίες όπως το Πάρτι Γενεθλίων και η Οδύσσια θα προβάλλονται αυτό το μήνα στο Έγκλη Σινεμά. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο eglisapiou.gr.
1: What the best is going on. Από τον Best 92,6.
2: Ο Yves Saint Laurent και η Sephora σε προσκαλούν στο κατάστημα Sephora στην Ερμού αυτή την 5η 16 Ιουλίου στο πιο τολμηρό shopping party. Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα είναι εκεί 6 με 9 με δυνατή μουσική, summer vibes και την πιο ανεβασμένη διάθεση. Φέτος το καλοκαίρι κάνε δικό σου το dance floor με τα πιο hot festival looks σχεδιασμένα από την YSL Beauty. Εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάζ, beauty tips και αποκλειστικά δώρα με αγορές θα σε περιμένουν. Be there.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
7: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Σαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
8: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού. Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz. Ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία. Σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Philippe Collin. Ο μπάρμαν του Ritz. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πετάκη.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
11: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
12: Δεξιά.
11: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
12: Εγώ. Δεξιά.
11: Γιατί εσύ?
12: Αριστερά.
11: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
12: Δεξιά.
11: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Μονοθέσιο.
13: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
0: Best.
15: Questo è il tempo in cui vago per i campi.
0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα.
12: Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: Οπα, να το all together now. Τι γίνεται, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αλλά μήπως μπορεί να γίνει κάτι με αυτό το φως εδώ.
0: Το φως, τι να γίνει, τι.
1: Να βάλεις μπροστά το λάπτοπ. Έχουμε ένα φως εδώ, ένα κριτικό, θα τα πω όλα.
0: Όλα εντάξει.
1: Ναι, ναι, όλα καλά.
0: Μπράβο. Μεγάλη χαρά σήμερα, γιατί πώς και πώς περιμένουμε σε μία ωρίτσα max, μετά τις 9 δηλαδή, θα έχουμε εδώ στη συντροφιά μας το Φίβο Δελιβοριά.
1: Οπότε, ο Φίβος θα... Δελιβοριάς.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν είναι αυτός ο άνθρωπος. Καλά, μ' ακούει. Ξυνησή, σίγουρος.
0: Σιγουρότατος.
1: Ο Φίβος Δελιβοριάς δεν είναι αυτός ο άνθρωπος. Είναι και εντελώς γενιά μου ο Φίβος Δελιβοριάς. Που νιώθεις ότι. Ακόμα και αν δεν τον έχεις γνωρίσει, ότι τον ξέρεις. Εσύ
0: ναι,
1: δεν το ξέρεις γιατί τον ξέρεις,
0: γιατί...
1: αλλά.
0: Γιατί είναι λίγο σαν χρονογράφος της εποχής του.
1: Ακριβώς.
0: Με τα τραγούδια του.
1: Είναι ένας άνθρωπος που κάπως πάει μαζί με την. Πάει μαζί σου με έναν τρόπο.
0: Ω, ναι.
1: Είτε είσαι πολύ φαν και τον ακούς, ξέρω εγώ, έτσι κι αλλιώς πιστά, είτε όχι.
0: Και δηλαδή, είναι και καταπληκτικό παιδί ο Φίβος.
1: Τρομερός.
0: Οπότε μετά τις 9 θα έχουμε να πούμε πολλά με τον Φίβο. Σας πήραμε από τα μούτρα, σχωράτε μας. Καλημέρα λοιπόν. Η μέρα είναι Τετάρτη. Φτάσαμε σίγουρα στα μέσα του Ιουλίου και ως τις 10 στα μικρόφωνα και τη μουσική. Η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μικός.
0: Ο Γιώργος Μπίτσικας σήμερα φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο. Τα μηνύματά σας για εμάς, για τη ζωή γενικά, για το Φίβο συγκεκριμένα, τα στέλνετε στο Live24 και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Θα είναι μια special εκπομπή η σημερινή.

0: Ο Φίβος θα είναι εδώ με αφορμή την παράσταση που ανεβάζουν με τον Νίκο Καραθάνο την ερχόμενη εβδομάδα στην Επίδαυρο, την Ειρήνη του Αριστοφάνη. Θα μας τα πει αναλυτικά μετά τις 9, αλλά δεν θα μιλήσουμε μόνο για αυτό. Θα μιλήσουμε γενικά για την πορεία του, για τη ζωή, πώς βλέπει τα πράγματα, για το καλοκαίρι του 2026. Γενικά θα έχουμε να πούμε πολλά. Οπότε περιμένουμε και τις δικές σας ερωτήσεις να του τις μεταφέρουμε.
1: Γενικά νομίζω ότι μπορούσαμε να μιλάμε και 5 ώρες. Δεν θα είχαμε πρόβλημα.
0: Το έχω κάνει.
1: Γεια στον Αντρέα. Καλημέρα, Αντρέα. Μου στέλνει καλημέρες, λέει, ιδιαίτερα στη Μαρίνα, γιατί τη στέλνω από την αγαπημένη της πόλη Αφιόν Καραχισάρ. Έχει πήγες και έχεις σκίσει χείρι και κουτάχια ή μόνο Αφιόν Καραχισάρ? Έχεις κάνει την κρουαζιέρα? Έχεις σκίσει χείρι και κουτάχια Αφιόν Καραχισάρ? Τι τραύματα.
0: Είδες, για να έχει μείνει αυτό, κάτι λέει. Δεν μπορεί.
1: Ήτανε, κοίτα. Έτσι κι αλλιώς από ένα σημείο και μετά το εσκίσε χείρι και γίνεται λίγο σαν πείμα. Δηλαδή δεν το ξεχνάς, γιατί είναι σαν σλόγγαν επιχείρησης. Αλλά φαντάζω ότι ήταν μέσα σε ένα βιβλίο ιστορίας Δέσμης, το οποίο το είχαμε μάθει απ' έξω.
0: Απ' έξω.
1: Όλο. Ναι. Θυμάμαι ότι για να ελέγξω τον εαυτό μου, το πέταγα κάτω και όποια σελίδα άνοιγε, έπρεπε να ξεκινήσω να λέω.
0: Ελπίζουμε να έχει αλλάξει κάπως όλο αυτό το σύστημα τώρα.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Κριτική σκέψη, άλλωστε.
0: Προωθείτε στη χώρα.
1: Και γενικά όχι μόνο στη χώρα.
0: Στον πλανήτη γενικά. Τέλος πάντων, ο μήνας έχει λοιπόν 15. Η θερμοκρασία ανεβαίνει, παιδιά, να έχετε το νου σας. Κάτι για 35 λένε σήμερα. Κατά τα άλλα, τι έχει όλη η μέρα.
1: Τι είχε σήμερα, 35.
0: Σήμερα λένε θα ανέβει κι άλλο και το καταλαβαίνει και το πρωί τώρα, εντάξει, ξυπνήσαμε με 28 βαθμού στη θερμοκρασία.
1: Οπότε... Λαλάκα που θα έλεγε κι εσύ.
0: Αυτό, ναι, τζιτζίκομα εναλλακτικά.
1: Ένα γλυκό τζιτζίκομα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Βλαδίμηρο και τη Βλαδιμήρα.
0: Αχα.
1: Την Ιουλίτα και τον Κύρικο.
0: Χρόνια τους πολλά.
1: Φοβερή παρέα θα ήταν αυτή. Ο Βλαδίμηρος, η Ιουλίτα και ο Κύρικος.
0: Ναι, είναι μάλλον μηνύματα που είναι πιο συνηθισμένα πια από το Κώστα και το Γιωργάκη και την Ελένη.
1: Όχι, δεν νομίζω ότι βγάζει κανένα το γιο του Κύρικο. Δεν ξέρεις κιόλας. Ωραίο είναι το Κύρικος πάντως.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και η Βλαδιμήρα δεν ήξερα ότι υπάρχει. Νόμιζα ότι ήταν μόνο ανδρικό το όνομα αυτό. Mm-hmm. Είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης.
0: Mm-hmm.
1: Ας ελπίσουμε να μην έχουμε σήμερα τέτοια με την αύξηση της θερμοκρασίας. Διάβαζα. Πόσα διάβασα. Είδες μια σούμα που κάνανε για το πόσα είναι τα θύματα από τη ζέστη φέτος.
0: 4.000.
1: Είναι
0: 4.000 φέτος, ναι.
1: 4.000 φέτος.
0: Ναι, από την κλιματική κρίση και τους καύσωνες και τα λοιπά.
1: Και είναι και Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτό που κάνουν δεξιότητες στα δημοτικά πλέον. Υπάρχουν κάποιες ώρες που λέγονται δεξιότητες.
0: Okay.
1: Και κανείς ποτέ δεν κατάλαβε τι είναι. Γιατί δεν κάνουν, ζωγραφίζουν.
0: Μάλιστα.
1: Διότι δεν έχουν, τουλάχιστον στο δικό μας σχολείο, δεν έχουν τους δασκάλους για να... ξέρεις, βάλουν σε αυτές τις ώρες ώστε να κάνουν όντως δεξιότητες. Mm-hmm. Οπότε είναι αυτό που λέμε ελεύθερη ώρα.

0: Μάλιστα.
1: Γεγονότα. 301.
0: Όπα, πάμε πολύ
1: προ Χριστού κιόλα. Σε περίπτωση που νόμιζε ότι είναι μετά Χριστόν, όχι. Είναι
0: λοιπόν
1: η μάχη
0: τότε
1: στην υψό της Φρυγίας μεταξύ των επιγόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μάλιστα. Ο Αντίγονος και ο ιός του Δημήτριος, ο Πολιορκητής,
0: ναι,
1: ιτώνται από τις συνασπισμένες δυνάμεις του Σελεύκου, του Πτολεμαίου, του Κασάνδρου και του Λυσιμάχου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα ονόματα μπορεί να υπάρχουν στις παιδικές χαρές αυτή τη στιγμή, δεν αποκλείεται.
0: Πτολεμαίος.
1: Ένας Λυσίμαχος, ένας Κάσανδρος.
0: Λυσίμαχος μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Το Λυσίμαχος, ωραίο, ναι. Αυτό, ο Λυσίμαχος είναι αυτός που λύνει τη μάχη, άραγε.
0: Τι να σου πω, ναι, αν το πάρεις ετυμολογικά.
1: 1892, φοιτητικές ταραχές ξεσπούν στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο Πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χάρη Λαοτρικούπη.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ το 1913 αρχίζει η τριήμερη μάχη της Τζουμαγιάς. Ο ελληνικός στρατός συνεχίζεται θριαμβευτική του επέλαση βαθιά μέσα στο βουλγαρικό έδαφος.
0: Mm-hmm.
1: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος αγωνίζεται στο Βουκουρέστι για την επίτευξη συμφέρουσας διεθνούς συμφωνίας. Επειδή όμως οι αξιώσεις της Ελλάδας δεν ικανοποιούνται,
0: mm-hmm,
1: συνεχίζονται παράλληλα οι πολεμικές επιχειρήσεις. Από το μέτωπο, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος δηλώνει: «Ανακοχή με τους Βούλγαρους θα κάνω στη Σόφια».
0: Μάλιστα.
1: Όταν φτάσω δηλαδή,
0: okay,
1: στην πρωτεύουσα. 1965 η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρα στην Ελλάδα που κατήχε η ΦΙΞ από το 1864.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ την ίδια χρονιά και την ίδια μέρα ο βασιλιάς Κωνσταντίνος εξαναγκάζει σε παρέτηση τον πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου.
0: Μάλιστα.
1: Φοβερό ότι ήταν πρώτα η κατάργηση του μονοπολίου και μετά
0: πήγε
1: η παρέτηση του Γεώργιου Παπανδρέου.
0: Πήγε για μπύρα.
1: Την ίδια μέρα ορκίζεται η κυβέρνηση Γεώργιου Αθανασιάδη Νόβα, η πρώτη κυβέρνηση των αποστατών.
0: Mm-hmm.
1: Ιουλιανά, σας θυμίζω εκεί.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε αυτά. 1974 ξεσπά στην Κύπρο το αιματηρό πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Προέδρου Μακαρίου,
0: mm-hmm,
1: που πήγε πολύ καλά όπως ξέρουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο αρχιεπίσκοπος διαφεύγει, ενώ η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο τον Νίκο Σαμψόν.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα πάμε πιο πολύ στα δικά μας, πιο κοντά. 2006, σαν σήμερα, αρχίζει τη λειτουργία του το Twitter. Τον είναι
0: το
1: X δηλαδή.
0: Θυμάμαι σαν τώρα, παιδιά, όταν ξεκίνησε το Twitter, που δούλευα τότε σε χάρτινα περιοδικά.
1: Δεν νομίζω όμως ότι εμείς το πήραμε χαμπάρι το 6.
0: Το θυμάμαι.
1: Εγώ δηλαδή πρέπει να μπήκα το 8.
0: Θυμάμαι να κάνουμε θέμα στο περιοδικό που δούλευα τότε και μάλιστα μονόστιλο για το Twitter. Ότι
1: τα σύντομα,
0: καλά, τι είναι αυτή η φάση, ας πούμε, που έρχεται. Πού να ξέραμε.
1: 10 χρόνια αργότερα, το 2016,
0: mm-hmm,
1: στρατιωτικό πραξικόπημα εκδηλώνεται στην Τουρκία, το 5ο στην ιστορία της χώρας. Οι πραξικοπηματίες βγάζουν τάγκς στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας, καταλαμβάνουν για λίγες ώρες την κρατική τηλεόραση και κανονιοβολούν την Εθνοσυνέλευση. Αποτυγχάνουν όμως, όπως θυμάστε, να συλλάβουν τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος διαφεύγει επίθεση στη Μαρμαρίδα, όπου παραθέριζε και με μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου που μετά δίδεται από το τηλεοπτικό κανάλι CNN Turk, βγάζει τους οπαδούς του στο δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Το πραξικόπημα θα αρχίσει στην Αφιλορροή τις πρώτες ώρες της 16 Ιουλίου και θα κατασταλεί λίγες ώρες αργότερα. Τώρα, γενέθλια, θα είχε σήμερα ο Ρέμπραντ, ο Φλαμανδός ζωγράφος.
0: Mm-hmm.
1: Ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.
0: Α, τέτοια μέρα γεννήθηκε.
1: Τέτοια μέρα το 1943, δυστυχώς τον χάσαμε το 2017.
0: Μέγας.
1: Και σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε και ο Νότης Μαυρουδής, ο Έλληνας συνθέτης και κιθαρίστας, κιθαριστής.
0: Αυτός έφυγε πριν από λίγα χρόνια, αν θυμάμαι καλά.
1: Το 2023 έφυγε ο Νότης Μαυρουδής. Επίσης σαν σήμερα είναι και τα γενέθλια του Ιαν Κέρτης.
0: Θα γινόταν 70, ε.
1: Θα γινόταν 70.
0: Το 56. Γεννηθείς.
1: Δεν το γράφει εδώ, το ξέρουμε απ' έξω αυτό.
0: Α, ναι, ναι, το 56.
1: Δεν κρίθηκε, οπότε δεν κρίθηκε αρκετά σημαντικό εδώ στα σαν
0: θα γινόταν 70 ετών ο Ιαν Κέρτης και σε βάζει σε σκέψεις πώς μπορεί να ήταν ο Ιαν Κέρτης στα 70 του. Θα έγραφε μουσική, δεν θα έγραφε, ξέρω εγώ, τι θα έκανε.
1: Θα ήταν μουσική του βασικά, ναι. Θα μπορούσε να έχει επιβιώσει ο Ιαν Κέρτης.
0: Με όλους αυτούς, ρε παιδί μου, και με τον Κομπέιν και με τον Ιαν Κέρτης και με τον Λένον, με όλους αυτούς τους τεράστιους μουσικούς που φύγανε τόσο νέοι.
1: Πάντως ξέρεις τι νομίζω, επειδή το συζητάγαμε για τον Νικ Κέιβ την άλλη φορά.
0: Mm-hmm.
1: Σίγουρα για κάποιους θα είχαν ξεπουληθεί.
0: Ε, καλά,
1: κάποιοι
0: εντάξει,
1: θα τους κατηγορούσαν να δεν έχουν ξεπουληθεί που είναι 70 χρονών και δεν,
0: και δεν έχουν
1: πρέζα.
0: Αυτοκτονήσει.
1: Ναι, ναι. Τώρα, φεύγια, σαν σήμερα έφυγε ο Βλαδίμηρος Αλφα Σβιατοσλάβιτς.
0: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ηγεμόνας των Ρώσων του Κιέβου. Ανακηρύχθηκε Άγιος για τις μεγάλες υπηρεσίες που προσέφερε στον χριστιανισμό.
0: Μεγάλη χαρά.
1: Επίσης.
0: Τον αναφέρουμε και εμείς πρωί-πρωί εδώ, Τετάρτη.
1: Ο Βλαδίμηρος, γι' αυτό είναι και το Άγιο Βλαδίμηρο σήμερα.
0: Μάλιστα, ευλόγησον.
1: Ευλόγησον, πάτερ. 1899 έφυγε ο Γιώργος Αβέροφ,
0: mm-hmm,
1: ο Έλληνας μεγάλο εμπόρος και εθνικός ευεργέτης. Ενώ το 1997, σαν σήμερα, δηλαδή σχεδόν 30 χρόνια. Όχι παραπάνω, όχι 29.
0: Ναι.
1: Έφυγε ως σαν σήμερα ο

0: Γιάννη Βερσάτσι, ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας. Χρόνια πολλά στην ξαδέρφη μου επίσης να πω που έχετε γενέθλια σήμερα. Μου τσιμούτσι δεν με ακούει, κοιμάται, αλλά εντάξει.
1: Χρόνια πολλά. Το πες, υπάρχει εκεί έξω.
0: Θα το βάλει στο Mixcloud να τα ακούσει.
1: Έτσι.

0: Ήδη μπόλικα τα μηνύματά σας, ποτέ δεν είναι αρκετά όμως. Εννοείται ότι ως το πρώτο διάλειμμα θα τιμήσουμε τον Ιαν Κέρτις που γεννήθηκε, συγγνώμη, μια μέρα σαν κι αυτή πριν από 70 ολόκληρα χρόνια, με το πιο γνωστό τραγούδι των Joy Division φυσικά. Αν θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι, να ξέρετε ότι αυτές τις μέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινάει ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Και μπορείτε να τη δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
1: Αν ακούτε τώρα το μόνο σας να ψάχνει το τουκάν, τότε ξέρετε πως είναι η ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Θα εξηγηθώ αργότερα. Η προστασία από τον ήλιο γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Και το Ευδέρμα Baby Derm SPF 50 Lotion από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι ένα λεπτόρευστο αντιλιακό γαλάκτωμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλο για παιδιά αλλά και για βρέφη από 6 μηνών, γιατί προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία, ενυδάτωση στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα, και όλα αυτά με το τουκάν πάνω για να ξέρετε τι να διαλέξετε.
0: Λόβο Ελτέρα Σαπάρ λοιπόν μέχρι τις 8.30.

0: Best 92,6. Choose music.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντών,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
12: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
11: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή.

0: για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pitchos.gr.
1: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
3: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
2: Γιατί?
3: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
2: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
6: ποπό. Summer Shopping. Yeah. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή. Ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Ο πλανήτης λοιπόν μετρά αντίστροφα για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ και στοίχημα αν επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη μεγάλη σέντρα. Ειδικά διαμορφωμένος χώρος, γιγαντοοθόνες, δώρα, εκπλήξεις και φυσικά special guest, και η Μπεστάρα θα είναι εκεί από τις 6 το απόγευμα με τον Πάνο Λάκατζη στα DEX, ενώ στη συνέχεια η Μαρία Πεπιδάκη θα ανεβάσει τη διάθεση με ένα μοναδικό DJ set.
1: Αντίστροφη μέτρηση εδώ έχουμε για τους Cure σήμερα το βράδυ. Όπως λέει και η Αφροδίτη, λέει, αχάντε να πάμε στους Cure και σήμερα να τελειώνουμε με τις συναυλίες. Κουράστηκα.
0: Φιλενάδα, αυτό ακριβώς σκεφτόμουν χθες, ότι άντε πια. Βέβαια, αυτά είναι τα προβλήματά μας. Ναι. Αλλά ναι, απόψε το live αναμένεται επικολυρικό. Έκανα το λάθος, γενικά το αποφεύγω να μπαίνω στο setlist FM για να κοιτάζω τα setlist. Είναι σαν να έχεις, σαν να σου έχουν πει, ρε παιδί μου, το spoiler. Αλλά δεν προτείνω να το κάνετε. Αλλά να ξέρετε ότι παίζουν 28 τραγούδια η Cure σε αυτή την περιοδία. Όπερ σημαίνει τουλάχιστον 2 ώρες και 20 λεπτά. Όπερ σημαίνει ότι.
1: 2 ώρες και 20 λεπτά.
0: Άμα τα βάλεις κάτω, ξέρω, 4-5 λεπτά το κάθε τραγούδι.
1: Δεν είναι όλα τόσο μεγάλα.
0: Βάλε τα ξεκίνα στα μέσα,
1: ναι, να μιλείς και λίγο.
0: Καλησπέρα Αθήνα κτλ.
1: Θα δει λίγο ημιτελικό. θα βάλω λίγο στις γιγαντοοθόνες, λίγο Αγγλία.
0: Υπολογίστε και αυτό λοιπόν. Το live των Cure σήμερα ξεκινά στις 9 παρα 5 ακριβώς. Νωρίτερα έχουμε βέβαια και τους Nothing But Thieves και τον Matt Berninger, τον National, στις 6 παρα 5 το πρώτο όνομα της βραδιάς. Καλά να περάσουμε λοιπόν. Λοιπόν, όλοι και
1: καλά
0: όσοι και όσοι θα πάμε εκεί. Κατά τα άλλα, ο Yves Saint Laurent και η Sephora σας προσκαλούν στο κατάστημα Sephora στην Έρμου αυτή την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, 16 Ιουλίου, 6 με 9 το βραδάκι, στο πιο τολμηρό shopping party με πολλή μουσική και summer vibes, έτσι για να κάνετε δικό σας το dance floor με hot festival looks, σχεδιασμένα από τη YSL Beauty. Πάμε να δούμε τώρα τι παίζει στα πρωτοσέλιδα, κλασικά, στα γρήγορα, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα, ξεκινώντας από την Καθημερινή. Λοιπόν, ελληνικό χρώμα στην ημέρα της Βαστήλης, που λέγαμε χθες. Mm-hmm. Ελληνικό άγημα και ελληνικά αεροσκάφη Ραφάλ συμμετείχαν στην επιβλητική στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Παρίσι για την ημέρα της Βαστήλης. Είπαμε, Ελλάς Γαλλία συμμαχία, παιδιά. Αν και εθνική εορτή για τους Γάλλους, η 14η του Ιουλίου φέτος είχε διεθνή
1: χαρακτήρα. Το γιορτάσανε
0: καλά
1: το βράδυ.
0: Με τους συμμετέχοντες να στέλνουν μηνύματα υπέρ της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Συνοχής. Πάντως, το χάρηκε στην ήττα των Γάλλων ή...
1: Κοίτα, δεν το είδα το μάτς.
0: Ναι, λέω, αλλά... το αποτέλεσμα.
1: Εξεπλάγει είναι ελαφρώς, να πω την αλήθεια. Ναι. Και δεν μπορώ να πω ότι στεναχωρήσει κανένα. Δεν μπορώ να πω ότι στεναχωρήσει
0: κανένα. Άρα με τους Ισπανούς.
1: Και από αυτές τις δύο ομάδες δεν μπορώ να διαλέξω ιδιαίτερα, αλλά κοίτα, γενικά παραδοσιακά και τις δύο έχω υποστηρίξει στο παρελθόν. Έτσι έχουν πάρει φοβερές ομάδες. Αλλά
0: βίγαμε, κυρίες και κύριοι.
1: Κάπως εγώ είμαι την Αγγλία, Αγγλία φέτος, παιδιά. Δεν
0: είναι καλά. Θα καλά. Θα καλά. Τα λέγαμε. Αύριο εδώ θα είμαστε.
2: Εσύ.
0: Εγώ λέει. Άμα κερδίσει η Αγγλία, ο Μπίτσι θα τον δούμε στο λιμάνι κάτω, θα κατέβει στην Ομόνια.
1: Δεν θα είναι ο Μπίτσι αύριο, έτσι κι αλλιώς.
0: Σωστό γι' αυτό. Κατά τα άλλα, στην Καθημερινή διαβάζουμε δεν ήταν 4.000, 14.000 οι νεκροί λόγω κάψωνα. Σε 6 χώρες στην Ευρώπη τον Ιούνιο, αν είναι δυνατόν έτσι. Σε λίγες μόνο μέρες στα τέλη Ιουνίου στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη από αιτίες που μπορεί να σχετίζονται με την υπερβολική ζέστη.
1: Μα μόνο στη Γαλλία τις πρώτες μέρες είχαν 2.000 νεκρούς.
0: Τρελό.
1: Από τα 43.
0: Τρελό. Στα νέα σήμερα, ποιοι δεν θίγονται από μια νέα αύξηση όσον αφορά τα όρια ηλικίας.
1: Συγγνώμη, σε διακόπτω.
0: Παρακαλώ.
1: Διάβαζα, ναι, ότι οι απώλειες ήταν κυρίως μεγάλοι άνθρωποι πάνω των 60-65 από τη ζέστη και πολλοί πνίγηκαν κιόλας. Πνίγονταν γιατί πέφτανε στο ποτάμι. Πνίγονταν. Δηλαδή ότι υπήρχαν θύματα και από πνιγμούς.
0: Φάμπο
1: το διάβαζα. Γιατί προσπαθώντας να δροσιστούν άνθρωποι που προφανώς δεν είχαν τόσο μεγάλη εξοικείωση με το κόλλο, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Φοβερό,
0: Τρομερό. Διαβάζουμε λοιπόν στα νέα για τις 5 κατηγορίες ασφαλισμένων οι οποίες είναι θωρακισμένες όσον αφορά τα όρια ηλικίας. Διαβάζουμε και εδώ ένα θέμα για την παρέλαση της Βαστήλης και το μήνυμα του Μακρόν. Διαβάζουμε για καταγγελίες για ρογμές στην Κυψέλη από κατοίκους.
1: Άστα.
0: Λόγω του Μετροπόντικα. Διακόπηκαν οι εργασίες του Μετροπόντικα και θα γίνει σήμερα συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας.
1: Συγγνώμη, είναι πολύ σοβαρό αυτό που συμβαίνει τώρα. Μετά τα πετράλωνα, αυτό δεν είναι αστείο αυτό που σημαίνει.
0: Ναι.
1: Έχουν ρογμές πολυκατοικίες. Και εντάξει, το θέμα είναι νιώθεις και ασφάλεια ότι αυτό το πράγμα θα, ας πούμε, εξεταστεί όπως
0: νιώθεις,
1: πρέπει.
0: Ξέρω.
1: Δεν ξέρω,
0: δεν
1: μακάρι. Θεωρώ ότι είναι σοβαρό το θέμα και θα δείξουν την πρέπουσα σημασία.
0: Μακάρι. Στην απογευματινή, 700 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη, 100.000 εφάπαξ στο χέρι, κίνητρα για ένταξη στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Και εδώ ένα θέμα για την παρέλαση Ευρωπαϊκής Ενότητας στο Παρίσι. Πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Σαν σεισμός διαρκείας, με την αγωνία καταρρεύσεων όπως τα πετράλωνα, ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Να, αυτά που λες. Μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απρίλιο. Ο Μετροπόντικα σταμάτησε στα μισά, βρίσκοντας ετοιμόρροπο κτίριο. Και ελληνικό μετρό έχει ζητήσει μελέτη για να επανεκκινήσει. Και έχουμε σήμερα Επιτροπή Κατοίκων στο Δήμο Αθηνών που ζητά απαντήσεις και διασφαλίσεις. Μακάρι. Πάμε στο ριζοσπάστη. Στου δρόμου για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία, ο κεντρικό τίτλο. Ενώ στον ελεύθερο τύπο διαβάζουμε για δικαστική απόφαση βόμβα για Airbnb από το Πλημελιωδικείο Αθηνών. Όχι σε βραχυχρόνια μίσθωση διαμερίσματο εφόσον δεν το επιτρέπει ο κανονισμό τη πολυκατοικία. Τι λε. Σύμφωνα με το δικαστήριο, στις μεταξύ των συνιδιοκτητών σχέσεις, ο κανονισμός υπερισχύει του νόμου. Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Ενδιαφέρον είναι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο σε κάποιες περιπτώσεις θα βοηθήσει αυτό. Γιατί ξέρεις, οι ιδιοκτήτες σε πολλές πολυκατοικίες, αυτές τις περιοχές που είναι επιρρεπείς στο Airbnb, είναι επενδυτές τέτοιου τύπου που έχουν πάρει τα διαμερίσματα για αυτό το λόγο.
0: Εντάξει,
1: οπότε ξέρεις, θέλω να πω ότι.
0: Στο Μπουκάκι, ναι. Βέβαια, στα 15 διαμερίσματα που έχει κάθε πολυκατοικία, τα 13 τουλάχιστον.
1: Γι' αυτό σου λέω, έβλεπα και μια φίλη που μένει εκεί και έγραφε στο Facebook προχθές ότι ξέρεις, οι ξένοι έχουν συνηθίσει ότι βγάζουν τα σκουπίδια τους απ' έξω και τα παίρνει κάποιος.
0: Και
1: δεν τα παίρνει κανένας εδώ.
0: Ισχύει.
1: Και μένουν τα σκουπίδια και βρωμοκοπάνε μέσα στη μαύρη ζέστη. Ξεχωριστά βέβαια, ανακυκλώσιμα οργανικά κτλ. Σε αυτό είναι προσεκτική. Δεν ξέρουν προφανώς οι άνθρωποι. Εδώ πέρα δεν λειτουργεί έτσι το σύστημα.
0: Πολύ ενδιαφέρον πάντως αυτό που θα έχει κάποια συνέπειες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάμε και στην κόντρα. Αρχίστε τώρα να δίνετε δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Αυστηρές συστάσεις του Πιερακάκη προς τους τραπεζίτες. Και τέλος στην Δημοκρατία. Διαβάζουμε για βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό. Εντός αγωγικών, Νικήτα εννοούν τον Κακλαμάνη, με αντάλλαγμα μια θέση στο επικρατείας. Φούντος σε σκόπιμα και αντιθεσμικά μέσω συνέντευξης στην εκλογολογία για κάλπες τον Σεπτέμβριο. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα. National για τη συνέχεια, έτσι για να ζεσθενόμαστε και για την εμφάνιση του τραγουδιστή του, του Matt Berninger, απόψε στις 6 παρα 5, το πρώτο όνομα της δεύτερης ημέρας του Eject, της τελευταίας έτσι πολύ μεγάλης συναυλιακής βραδιάς του φετινού καλοκαιριού.

0: Ένας φίλος που το έχει μελετήσει αλγοριθμικά, θα έλεγα, την περιοδία των Cure, λέει, έχουν παίξει μέχρι τώρα 45 από τα τραγούδια τους στην περιοδία. Κάθε συναυλία, λέει, αλλάζουν 5-6. Υπάρχει μόνο ένα encore, αυτό δεν αλλάζει, με 6-7 τραγούδια. Καλή συνέχεια. Α, το έχεις μελετήσει, βλέπουμε, φίλε Σωτήρη, εδώ πέρα. Ε. Θα γίνει χαμός, κάποιοι εδώ πέρα λέτε, μπορεί να μας έχουν πέσει τα μαλλιά, αλλά είμαστε κιουράδες για πάντα. Οι κιουράδες από τις πιο ωραίες φυλές, έτσι, από τις πιο ωραίες νεανικές υποκουλτούρες, που πια δεν υφίστανται, όπως ήταν στα AIDS, που βγαίνανε έτσι με τα μαύρα τους, με τα ξασμένα τα μαλλιά, που όργωναν πάνω στις πίστες, στη rebound και όχι μόνο.
1: Make-up επίσης έπαιζε πολύ λευκό δέρμα, δεν έπαιζε στα κορίτσια τουλάχιστον, και, πάρα πολύ.
0: Και ρίμερ γύρω από τα μάτια, ήταν πάρα πολύ ωραίο το καλοκαίρι.
1: Το smoky.
0: Το καλοκαίρι που έσταζε κιόλας, από την γκαγκάνιαζες από τη ζέστη, αλλά την κάπα δεν την έβγαζες.
1: Όχι, όχι.
0: Και μαύρα από πάνω μέχρι κάτω, μέχρι και...
1: Αρβίλα από κάτω, ναι, ωραία, ωραία. Κοίταξε, ωραία, για χειμώνα ήταν καλά, γιατί το καλοκαίρι δυσκολευόσουν λίγο.
0: Εμένα, να σου πω την αλήθεια, αν και δεν την έζησα ακριβώς, δηλαδή περισσότερο τη μυθολογία αυτής της εποχής έχω μελετήσει, θεωρώ ότι σε ένα βαθμό η εποχή που ήταν, ξέρεις, πιο... ξεκάθαρες, ρε παιδί μου, περιχαρακωμένες, που υπήρχε έτσι, που υπήρχαν αισθητικές περιχαρακώσεις, είχε πολλά καλά. Θεωρώ ότι ίσως και να ήταν καλύτερο από το μπάτε σκύλια, λέστε τα πάντα όλα. Από την άλλη, εντάξει, μπορεί και να απλά να γυρνάω. Με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, τώρα βλέπεις έναν που έχει τατουάζ από πάνω μέχρι κάτω και μπορεί να ακούει ο άνθρωπος Οικονομόπουλο. Και καλά κάνει και ακούει Οικονομόπουλο, κανένα πρόβλημα. Αλλά τότε ήταν ακόμη εποχή, μέχρι και τα 90s έπαιζε αυτό, που καταλάβαινες από αυτό που
1: έλεγε. Καταλάβαινες τι ακούει. Ναι.
0: Καταλάβαινες τι ακούει, άρα καταλάβαινες αν έχει νόημα
1: να κάνεις
0: μια κίνηση, ναι, ας πούμε, μαζί του, να γίνετε φίλοι. Όχι ότι, ξέρεις, αν ακούει κάποιος την ίδια μουσική με σένα, σημαίνει ότι είναι καλός άνθρωπος ή ότι όντως ταιριάζεται, αλλά έχεις ένα πάτημα για να συνάψεις μια πρώτη.
1: Εντάξει, νομίζω ότι ήταν πιο περιχαρακωμένο και το γούστο. Το οποίο δεν είναι απαραίτητα καλό.
0: Τώρα εντάξει, αλλά... κάτσε να ακούμε, είπαμε, να ξέρουμε και ποιοι είμαστε, ρε παιδιά.
1: Ακριβώς, αλλά θέλω να πω ότι εκεί ήταν και πιο όντως είχε κοινά με τους ανθρώπους που,
0: ναι,
1: μπορούσες να καταλάβεις πράγματα για αυτούς, δηλαδή. Τώρα, ναι, που είναι αυτό τι ακούς, ακούω τα πάντα.
0: Λέει ένας
1: ακούω τα πάντα. αυτά τα μικρά χαρτωμένα αρκουδάκια, αυτά τα πάντα. Για πες τι είπε.
0: Όταν έβγαινα, λέει, με τον αδερφό μου, οι φίλοι του τον ρωτούσαν τι ναρκωτικά έχω κάνει και είμαι έτσι, επειδή ήταν κιουράς. Ο αδερφός τι ήταν, καρεκλάς, για να τους φαινώσουν τόσο περίεργος, γιατί ήταν και αυτοί. Αυτή ήταν ο πρώτος διαχωρισμός, ροκάς ή καρεκλάς.
1: Ναι.
0: Και μετά ήταν τα φρικιά, ήταν οι σκηνάδες που είχαν και φασιστικές προεκτάσεις, ας πούμε, οι πάνκιδες, οι μεταλλάδες, κάμποσες φυλές. Νομίζω η τελευταία μεγάλη, έτσι, πολυσυζητημένη φυλή που έγινε θέμα στις ειδήσεις ακόμη τότε.
1: Ρέιβες.
0: Όχι, ρε παιδιά. Μετά τους Ρέιβες, βρε, γρες. Τους Ρέιβες αμέσως. Η Emo.
1: Εντάξει,
0: δεν θυμάστε τα Emo Kids που πήγαιναν, ναι, ναι, με τα κανάλια και τους βλέπω με τις φράτζες στο Σύνταγμα και λέγανε γιατί είσαι. Εντάξει, γιατί ακούω Emo. Ναι, παιδί, μετά τους Emo δεν έγινε. Έχω την αίσθηση, έτσι, δεν εμφανίστηκε κάποια άλλη μεγάλη φυλή, έτσι, που να συζητήθηκε, ξέρω εγώ. Περάσαμε στη φάση του. Πάμε.
1: Όλα, ναι. Εντάξει, νομίζω περάσαμε βασικά στη φάση που στην Ελλάδα ξαφνικά η νεολαία άκουγε ελληνικά. Ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή, ενώ άκουγε ελληνικά σκυλάδικα, όχι ελληνικά Σαββόπουλο. Ενώ ότι δεν το είχαμε. Εγώ δηλαδή θυμάμαι μέχρι να τελειώσω το σχολείο. Δεν έπαιζε αυτό. Κανείς δεν άκουγε ελληνικά. Ήταν κουλό. Οι γονείς μας άκουγαν παλιά λαϊκά και τέτοια. Αλλά το σκυλάδικο δεν ήταν προτίμηση στις νεαρές ηλικίες. Δηλαδή ο Φλώρος, αυτός που σνόμπαρες, αυτός που θεωρούσε ότι δεν ακούει καλή μουσική, ήταν αυτός που άκουγε ξένα, αλλά τα πιο mainstream.
0: Ξένα διάφορα,
1: ναι.
0: Palmer, ξέρω.
1: Δεν ήταν ότι άκουγε κανείς.
0: Τρομερή μουσική, ναι, κάποια από αυτά. Τέλος πάντων, αυτές οι συζητήσεις προκαλούνται εξαιτίας της απόψινής πολύ αναμενόμενης συναυλίας των Cure. Κατά τα άλλα, και αυτό το καλοκαίρι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Parkour Cinema και στο Parkour Cinema Kids, στο ξέφωτο του κέντρου πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο. Προτείνουμε να πάτε και νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και για να πιάσετε θέση, αλλά και για να απολαύσετε κερασμένο popcorn, να βγάλετε και αναμνηστική φωτογραφία. Στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr θα δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και θα λάβετε και μέρος στο διαγωνισμό, θα διεκδικήσετε δωράκια.
1: Τώρα στις ζεστές μέρες, ειδικά όταν οι ρυθμοί είναι έντονοι, η ενυδάτωση δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο νομίζουμε, με υποχρεώσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ κτλ. Ανεβαίνει και η θερμοκρασία, τώρα χαμούλης θα γίνει. Το να καταναλώνουμε υγρά βοηθάει πάρα πολύ στην ενυδάτωση, μην ξεχνάτε να πίνετε νερό. Αλλά είναι σημαντικό να προσθέσουμε στην καθημερινότητά μας και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Οπότε ανακαλύψτε τη δροσιά του Dextrolite Plus Orange και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σας καθημερινότητα.

0: Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο διάλειμμα.
1: Ναι, ναι, και μετά στην επιστροφή ερχόμαστε, επιστρέφουμε μαζί με το Φίβο. Οπότε στείλτε τις ερωτήσεις σας και ό,τι θέλετε να πείτε, ρωτήσετε, σχολιάσετε κτλ. Ώστε να τις έχουμε εδώ διαθέσιμες.
0: Τι είπε για τον Ρόμπερτ Πάλμερ, λέει ο άμπαλος ο Μίχος. Καλά, με συγχωρείς, το παίρνω πίσω. Σκέφτηκα απλά ένα mainstream, ρε παιδί μου, όνομα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν ήταν ο Ρόμπερτ Πάλμερ τόσο φλόρος. Δηλαδή τον είχαμε για φλόρο τον Ρόμπερτ Πάλμερ.
0: Γιατί τον είχαμε
1: ήταν τύπου τότε.
0: Σουρουκλεμέ. Με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια. Και μουσικάρες ο Ρόμπερτ Πάλμερ.
1: Ναι, εγώ εννοώ ότι ρε παιδί μου ήταν η Κάιλι Μινόγκ τότε και καλά το φτηνό πράγμα να ακούσεις. Ο Ρικ Άστλεϊ. Θυμάσαι εκείνους τους συνθέτες, τους Waterhouse, κάτι που γράφανε για όλους αυτούς τραγούδια. Jason Donovan. Αυτό που το θυμήθηκες.
0: Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα, παιδιά. Έρχεται ο Φίβος.
1: Πάμε.

0: η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από την Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guest. Ο Best 92,6 θα είναι εκεί από τις 6 το απόγευμα με τον Πάνο Λάκαντζη στα deck, ενώ στη συνέχεια η Μαρία Παπιδάκη ανεβάζει τη διάθεση με ένα μοναδικό DJ set. Θες να είσαι εκεί? Συντονίσου στον Best 92,6 και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStore.

0: ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStore.gr. iStore, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
2: Πλάς, πλάς, πλάς.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: 21 και 22 Αυγούστου
4: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Και όχι μόνο.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
10: Το καλοκαίρι θέλει μικρές απολαύσεις. Μία από αυτές είναι το barbecue. Κάντε το πιο ενδιαφέρον, με καλή παρέα και το πιο hot deal από τις υπεραγορές κρεατών Agno Market Meat. Ανάψτε τα κάρβουνα και φύγαμε με σούπερ προσφορές, όλα 1 ευρώ φθηνότερα. Ζουμερές χοιρινές μπριζόλες μόνο 4,99 το κιλό. Ακαταμάρκητο κεμπάμπ στα 6,99. Αφράτα μπιφτέκια παραγωγής μας 7,99. Όλα τα λουκάνικα παραγωγής μας 1 ευρώ φθηνότερα. Η κορυφαία ποιότητα συναντά τις πιο hot τιμές. Υπεραγορές κρεάτων Agno Market Meat. Επισκεφτείτε ένα από τα 6 καταστήματα Agno Market Meat σε Άλυμο, Καλυθέα, Βύρωνα, Περιστέρι, Δάφνη, Πειραιά. Και όσοι δεν προλαβαίνετε, με ένα κλικ στο agnomarketpavlamit.gr θα σας τα φέρουν αυθημερών στην πόρτα σας.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
12: Οχ, φτάσαμε!
11: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Best 92,6.
16: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.

0: Αυτό που έχει ξυπνήσει τόσα πάθη ο Ρόμπερτ Πάλμερ πάντως δεν του το είχα. Ο Φίβος πάντως με πήρε τηλέφωνο κολλημένο στην κίνηση. Έρχεται, παιδιά, από λεπτό σε λεπτό.
1: Κάτι για τον Ρόμπερτ Πάλμερ.
0: Μου λέει, καλά τα λες για τον Ρόμπερτ Πάλμερ. Καλά τα λες.
1: Ότι τι, ότι είναι φλόρος ο Ρόμπερτ Πάλμερ.
0: Ρε παιδιά. Ρε παιδιά. Όταν λέμε.
1: Εν τω μεταξύ, είστε και οι δύο, και εσύ και ο Φίβος, και πολύ άγριοι τύποι. Δεν σας άρεσε ο Ρόμπερτ Πάλμερ, πραγματικά.
0: Αυτό που πραγματικά τώρα ο Ρόμπερτ Πάλμερ μας έχει βρεθεί η αποθέωση του avant-garde και του edginess, ο Ρόμπερτ Πάλμερ.
1: Δεν είπαμε ότι.
2: Καλά, τώρα που θα το βάλω εγώ.
0: Καλά, να βάλουμε και ο Ρόμπερτ Πάλμερ να ακούσουμε. Ναι, δεν λέμε, τα ακούμε όλα, αλλά ρε παιδιά. Το Ρόμπερτ Πάλμερ, πώς να το πω, ήταν οι κιουράδες, δεν άκουγαν ο Ρόμπερτ Πάλμερ. Πώς θα το κάνουμε, οι πάνκιδες άκουγαν ο Ρόμπερτ Πάλμερ.
1: Όχι.
0: Οι ροκαμπιλάδες άκουγαν Ρόμπερτ. Οι πιο έτσι, ας το πούμε έτσι, τουλάχιστον στα χαρτιά, φυλές μιας Αθήνας πια που δεν υπάρχει, καλός κακός, μάλλον καλός, δεν άκουγαν Ρόμπερτ Πάλμερ. Αυτή είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, αυτά να είναι τα προβλήματά μας. Έτσι, να διαφωνούμε και να πλακωνόμαστε εντός εισαγωγικών για τον Ρόμπερτ Πάλμερ. Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερη ώρα, είναι αναμονή του Φίβου Δελιβοριά που έχει πήξει στη ρημάδα την Κηφισίας. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, αυτό που λέμε ότι αδειάζει, δεν αδειάζει. Ή τουλάχιστον.
1: Μετά τις 8 είναι τα πράγματα ζόρικα.
0: Ζορίζουν.

0: Εμείς είμαστε τυχεροί γιατί ερχόμαστε. Είμαστε τυχεροί που ξυπνάμε ξύπνη το πρωί.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και ερχόμαστε εδώ πέρα άνετα.
1: Από στιγμή σε στιγμή εδώ θα είναι ο Φίβος, μην ανησυχείτε, θα έχουμε χρόνο να τα πούμε για την ειρήνη του Αριστοφάν και για τα άλλα ωραία πράγματα που

0: Κατέβασε το TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα.
1: Αφού το καταστρέψαμε τώρα το RM, ας πω και εγώ. Γιατί μιλάμε πάνω τόση ώρα, δεν έχουμε αφήσει. Ανάσα δεν έχει πάρει ο Michael Stipe. Λοιπόν, να σας πω, δεν παρεξηγείτε λες. Φαίνεται χαλαρός άνθρωπος. Ναι. Φαίνεται άνετος. Ένα κουνούπι το ξέρεις ότι μπορείς 1,5 λεπτό να σου ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του αίμα.
0: Το έχω μάθει πια.
1: Το έχεις μάθει πια. Mm-hmm. Για να μην σου συμβεί αυτό, να παίρνεις repel spray.
0: Ναι.
1: Το οποίο κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες, σαν μπεμπάκι, σαν και σένα.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι και από την Unifarm.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Θα μιλήσει και
0: παιδιά, πρέπει να πούμε για το Ικαρία Music Festival, παιδιά. Τη φασάρα που κάθε καλοκαίρι τρελαίνει κόσμο εδώ πέρα. Γιατί η Μπεσταρά ταξιδεύει 2 άτομα για ένα διήμερο στην Ικαρία. Διήμερο κολλασμένο. Τι περιέχει όλο αυτό το φανταστικό πακετάκι? Εισιτήρια με πλοίο της Blue Star. Αναχώρηση στις 19 το πρωί από Πειραιά προς Εύδυλο Ικαρίας. Επιστροφή στις 21 το απόγευμα, πάλι από Εύδυλο προς Πειραιά. 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε δίκλινο στο Κάβος Bay Hotel στον Αρμενιστή. Πρωινή γιόγκα από το Yin Yang Yoga House. Μάθημα σερφ. Πολύ καλό αυτό. Από το Ικαρία.
1: Είναι υποχρεωτικό το μάθημα σερφ.
0: Θα πας να το κάνεις τώρα, αφού σου το δίνουμε δώρο. Στην παραλία της Μεσακτής και έκπτωση 20% για αγορές εξοπλισμού. Ένα γεύμα έτσι για να καρδαμώσετε στο εστιατόριο Αλόρα στο Γυαλισκάρι. Ένα έξτρα γεύμα γιατί σίγουρα θα πεινάσετε έξτρα, μετά
1: σίγουρα,
0: το σερφ. Στο εστιατόριο Μέρι στον Αρμενιστή. Απογευματινό κοκτέιλ στο Μπενσάο Beach Bar. Και στηρίζω ένα φορητό ηχείο Bluetooth Xiaomi.
1: Μην τυχό και εδώ κανένα ηχείο. Sound speaker
0: από το kaiser.gr.
1: Μην τυχό και σας δω να βγάζετε το ηχείο στην παραλία. Για να το δυναμώνετε.
0: Όσοι έχουν πάει στο Ικαρία Music Festival λένε τα καλύτερα. Το αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ μπορείτε να το δείτε στη σελίδα των Members of Dance στο Facebook. Ο τρόπος συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι ο εξής. Μπείτε στο profile του Best στο Instagram, κάντε like στο pinned post και η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 11 με 12 το βράδυ στην εκπομπή τη Κλεοπάτρα Φιντανίδου.
1: Να στείλουμε την ειδική συνεργάτρια κληρώσεων.
0: Βραδινή βάρδια.
1: Βραδινή βάρδια.

0: Λοιπόν, κύριε Δηληβοριά, παρακαλώ, πάρτε θέση, διότι έχω φάει το bullying του αιώνα όσον αφορά τον Ρόμπερτ Πάλμερ.
1: Λοιπόν, καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη από τους ακροατές που άργησα και κυρίως από τους ακροατές που λατρεύουν τον Ρόμπερτ Πάλμερ. Που... αλλά είμαι εδώ για να πάρω θέση στο καυτό θέμα των ημερών, τον Ρόμπερτ Πάλμερ, και να μιλήσω ως φλώρος, γιατί εγώ ήμουν φλώρος όταν. Μπορώ να σου πω, σε μένα απευθυνόταν ο Ρόμπερτ Πάλμερ. Λοιπόν, και μου άρεσε πάρα πολύ τον. Έβλεπα στο μουσικό ράμα το αντίκτυπο του Love εκεί με τη βιντεοκλιπάρα την καταπληκτική. Ναι. Και μου άρεσε πολύ. Οπότε ως φλώρος.
0: Κάτσε, εσύ με ποιον είσαι τώρα.
2: Δεν είναι μαζί σου. Τα λάθος μας τα λέγες.
1: Μια στιγμή. Α. Λέω ότι καλά τα λες. Σε εμάς τους φλώρους απευθυνόταν. Αυτό λέω. Οπότε ναι. Δεν μπορώ να σου πω. Σωστά τα λες. Όσοι άκουγαν οι κιουράδες, τους οποίους συμπαθούσα, αλλά δεν ήμουν κιουράς. Άκουγα κιουρ, μου άρεσαν πάρα πολύ. Δεν ανήκα στους κιουράδες.
0: Okay.
1: Ανήκα σε αυτούς που ξεκίνησαν με Duran Duran. Και ο Ρόμπερτ Πάλμερ μας άρεσε πολύ.
2: Κοίτα, και εμείς εκεί ανήκαμε. Εσύ που ανήκες, ας πούμε, ήσουν κιουράς.
0: Δεν ήμουν κιουράς, γιατί ήμουν μεγαλύτερος, ήμουν μικρότερος σε ηλικία.
2: Γουάμ και τέτοια.
0: Τέτοια ακούγατε.
2: Ήταν μικρότερο σε ηλικία, είπε.
0: Ναι.
2: Αυτό είπε.
1: Ναι, ήταν πιο μικρό. Από μένα σίγουρα ήταν πιο μικρό.
0: Καλημέρα λοιπόν, Φίβο Δεληβοριά.
1: Γεια σας, ρε παιδιά. Πολύ χαίρομαι που είμαι στην παρέα σας.
0: Λοιπόν, είναι μεγάλη χαρά και για μας.
2: Παρά που ξυπνήσαμε λίγο νωρίς τώρα σήμερα.
1: Δεν πειράζει.
2: Χαλάλη μας.
0: Είναι μεγάλη χαρά που τον έχουμε εδώ, το Φίβο Δεληβοριά. Ξέρουμε ότι είσαι σε ένα από τα σπάνια, τα λίγα διαλύματα από τις πυρετώδεις πρόβες τώρα για την ειρήνη του Αριστοφάνη που ανεβάζεται στην Επίδαυρο με τον Νίκο Καραθάνο και τον Άγγελο Τριανταφύλλο. Αν δεν απατώμε, απομένουν 8 και σήμερα, 24 Ιουλίου είστε.
1: Πώς ακούγεται αυτό. Ναι, ναι, αλήθεια είναι. Είμαστε στην πιο κρίσιμη, την πιο αγωνιώδη και την πιο ωραία φάση των προβών. Το έργο πια έρχεται κατά πάνω μας, η παράσταση έρχεται κατά πάνω μας. Αλλά ήμασταν έτοιμοι. Ήμασταν έτοιμοι από καιρό. Δηλαδή αυτό το πράγμα, τώρα κοίταζα τα mail μου και το πρώτη μορφή κειμένου που έστειλα στον Νίκο ήταν 20 Ιουνίου πέρσι.
0: Δηλαδή,
1: ήδη είναι μια παράσταση που τη συζητάμε από το χειμώνα τον περσινό, όχι το φετινό, και μπήκαμε στα νερά του τα κειμενικά από το καλοκαίρι, ας πούμε. Και,
0: ναι. Λοιπόν,
2: πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα, πώς ξεκίνησε αυτό.
1: Κοίταξε,
2: αυτή η περιπέτεια που κρατάει καιρό από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Με τον Νίκο υπήρξε, ας πούμε, ένας έρωτας καλλιτεχνικός εδώ και πολύ καιρό, και εγώ λατρεύω τις παραστάσεις του, δηλαδή μου αρέσει τρομερά αυτό που κάνει. Αλλά ο Άγγελος Τριανταφύλλου που κάνουμε παρέα την παράσταση, δηλαδή είναι σκηνοθετικός συνεργάτης του Νίκου και μουσικός συνεργάτης δικός μου στην παράσταση, ήταν ο άνθρωπος που σκηνοθέτησε όλες τις ταράτσες. Την πρώτη μέρα δηλαδή που κάναμε η σπουδαία σκηνογράφος του Νίκου, που δεν είναι πια στη ζωή, Έλλη Παπαγεωργακοπούλου, είχε στήσει όλη την ταράτσα. Λοιπόν, την πρώτη μέρα που ανεβήκαμε στη σκηνή, την τζενεράλε μας, πριν πέσουν τα φώτα και ανοίξει ο χώρος στον Γκάζιο πρώτος, ο Νίκος ήταν ο πρώτος που ήταν από κάτω και μας είπε παρατηρήσεις. Λοιπόν, κάποια στιγμή, σε μια ταράτσα τρίτη που είχαμε κάνει ένα κωμικό δίδυμο με τον Αλευρά, που έκανα εγώ το Λευτέρη Παπαδόπουλο, που έδινε και ο Αλευράς τη Βίκη Φλέσσα και
0: του έδινε στην Ευστήριο.
1: Ο Νίκος κάπως μας είπε, εσείς είστε αριστοφανικό δίδυμο, κάτι πρέπει να γίνει μέσα, ας πούμε. Αν ξανακάνω ποτέ Αριστοφάνη, έρθετε κι εσείς κάπως έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου. Κάποια στιγμή σε διακοπές στη Σέριφο παρέα είχαμε πιάσει πολύ την κουβέντα για τα ανεβάσματα, τα αριστοφανικά. Ήταν και ο φίλος μας ο Γιάννης ο Αστερής εκεί που είχαν κάνει τους όρνηθες παλιά. Πέρσι, out of the blue, ήρθε αυτό. Και μάλιστα ήρθε ότι Φίβο ανάλαβε το ΣΥ. Δηλαδή, μπορώ να σου πω, πάμε να κάνουμε ένα Αριστοφάνη. Εσύ θα κάτσεις να κάνεις διασκευή και το τέτοιο κτλ.
0: Πρώτη σκέψη εκείνη τη στιγμή.
1: Πρώτα απ' όλα, σου λέω, για τον Νίκο θα το έκανα αυτό. Δεν θα το έκανα, πώς να σου πω, ο Σαββόπουλος που έκανε τους αχαρνείς

0: μόνος του με μια παράσταση και τα λοιπά, που την κάνει δίσκο, μουσικό έργο και τα λοιπά. Δεν θεωρούσα ότι με τον Νίκο είμαι ασφαλής, γιατί ο Νίκος πάει σε μια πτήση. Δηλαδή εξερευνά ένα κείμενο και πάει αλλού, ρε παιδί μου. Άμα έχετε δει παραστάσεις του, ξέρετε πολύ καλά αυτό που λέω. Δηλαδή έκανε τον Προμηθέα του Εσχύλου μέσα σε ένα λαϊκό ελληνικό σπίτι, ξέρω εγώ. Στο Μαρούσι, ξέρω εγώ. Αυτή τη στιγμή κάνει την Ειρήνη, τη φαντάζεται. Δηλαδή στο πρώτο μας ραντεβού μου έλεγε: και καλά, ανεβαίνουν με αυτό το σκαθάρι που το ταΐζουν με σκατά, πηγαίνουν στον Όλυμπο. Θα το κάνουμε Οδύσσια του διαστήματος. πάμε οι Έλληνες στο διάστημα. Δηλαδή αρχίζει και φαντάζεται πράγματα τα οποία. σε εμπνέουν πάρα πολύ. Σε εμπνέουν όσο σε εμπνέει η αναρχία του Αριστοφάνη, που είναι ο τύπος που όντως πάει στο διάστημα με ένα σκατοκίνητο ή που ξέρω εγώ φτιάχνει τη χώρα των πουλιών ή κάνει διαγωνισμό ποιητικής τέχνης στον Άδη, στους Βατράχους και τα λοιπά, τόσο σε εμπνέει και ο Νίκος, γιατί και ο Νίκος το ίδιο στριφογύρισμα προς τα πάνω κάνει το μυαλό του. Πήραμε πολλές ελευθερίες, μείναμε πιστοί στο κείμενο και φύγαμε κιόλας και από το κείμενο και νομίζω ότι έχει πολύ τρέλα αυτό που έχει δημιουργηθεί και πολύ, πολύ αριστοφανικό πνεύμα επί της ουσίας, ας πούμε.
1: Επικαιρότητα και διδάγματα έχει, θα έλεγες.
0: Έχει πάντα, δηλαδή είναι σοκαριστικό όταν το διαβάζεις, είναι σοκαριστικό το πώς να σου πω, μιλάει κανονικά και για την πατριδεμπορία, για την πατριδοκαπηλεία, για τον τρόπο με τον οποίο στείνονται οι πόλεμοι ως μηχανή, έχει ένα πάρα πολύ, πολύ δυνατό λόγο, ο οποίος είναι και πολύ μοντέρνος και πολύ μέτα σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, την περασμένη χρονιά από την Ειρήνη, το 420 π.Χ., είχε ανέβει ένα έργο του Ευρυπίδη που είχε κάνει θράψη, που ήταν ένας τύπος που πάει με πήγαση στον Όλυμπο και σκοτώνεται, ο Βελερεφόντης και τα λοιπά. Δεν σώθηκε το έργο. Αλλά η Ειρήνη είναι Μέλ Μπρουκς παροδία του έργου εκείνου. Δηλαδή, σου λέει ο Αριστοφάνης, πάει ο άλλος με τον πήγασο, το λευκό, το δυνατό, το τέτοιο και σκοτώνεται. Εγώ θα πάω με ένα σκαθάρι από την Έτνα, ταϊσμένο με κοπριά και θα νικήσω και θα πείσω το Δία να σταματήσει τις μάχες, ρε παιδί. Αυτό έχει κάτι τόσο τολμηρό και ισχυρό, που σε κάνει να πας και εσύ πολύ, πολύ σκληρά προς την πραγματικότητα, την τωρινή και την παντοτινή, ας πούμε. Χωρίς να κάνεις επιθεώρηση, βέβαια, γιατί αυτό εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου όταν πηγαίνω και βλέπω Αριστοφάνη και πετάνε ξαφνικά ένα αστιάκι, ξέρω εγώ.
2: Σύγχρονο.
0: Έτσι, ναι, πολιτικό λίγο, αυτό το πράγμα. Αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου. Μ' αρέσει όμως πολύ να πηγαίνεις σκληρά στην ουσία της πολιτικής. Και ο Αριστοφάνης αυτό έκανε, γι' αυτό και πέρασε τη ζωή του τη μισή στα δικαστήρια, από τον Κλέωνα, από διάφορους έτσι δημαγωγούς και πώς να σου πω τι. Τυρανόφιλους της περίοδου εκείνης.
1: Δεδομένου ότι επί δεκαετίες φύγω ως καλλιτέχνης, εκτίθεσαι είτε με τους δίσκους σου, είτε με τις συναυλίες σου, είτε με τις δημόσιες τοποθετήσεις σου, θα έλεγες ότι τώρα με το συγκεκριμένο έτσι μεγαλεπίβολο εγχείρημα της Ειρήνης του Αριστοφάνη στο θέατρο, στο απόλυτο θέατρο, ας πούμε, νιώθεις με έναν τρόπο, ξέρεις, μεγαλύτερη την αίσθηση της ευθύνης στις πλάτες σου, ότι σε κοιτάνε τώρα περισσότερο, ότι πρέπει να αποδείξεις κάτι περισσότερο, ή ακριβώς επειδή με τον Νίκο, όπως λες, ξεφύγατε κιόλας?
0: Ναι, κοίταξε, εμένα η ευθύνη μου καταρχάς είναι απέναντι στον Νίκο και στον κόσμο του που τον υπεραγαπώ, και απέναντι φυσικά στο μεγάλο κείμενο που έχω στα χέρια μου, δηλαδή στο μεγάλο ποιητή τον οποίο ταξιδεύω για να συναντήσω. Αυτό είναι αυτό το πράγμα με έκανε όλο το χειμώνα να μην κοιμάμαι πραγματικά, να θέλω να δώσω το καλύτερο εαυτό μου. Αντίστοιχα, το να σου δοθεί, πώς να σου πω, η τιμή να πας κάποια στιγμή και σε αυτό το θέατρο, να κάνεις κάτι δικό σου, να γράψεις μουσική γι' αυτό, να κάνεις ένα κείμενο που θα απευθυνθεί σε άλλους, αυτό είναι κάτι που εντελώς ταπεινά το παίρνω και εντελώς με φόβο, με ένα δέος κανονικό. Όχι ότι δεν έχω δέος και φόβο και να παίξω, να σου πω, στο κύτταρο το χειμώνα. Το ίδιο για μένα είναι ως ευθύνη, δεν το συζητώ. Αλλά θέλω, επειδή τώρα πραγματικά πάω να συναντηθώ με δύο δημιουργικούς κόσμους που τους λατρεύω, θέλω να δώσω ό,τι καλύτερο έχω, ας πούμε.
2: Εντάξει.

0: μια έξτρα ευθύνη. Το άλλο είναι απέναντι στο δικό σου έργο, τη δική σου ιστορία, το δικό σου κοινό κτλ.
1: Πολλές φορές όμως κάνει προβολές ο άλλος του τι είναι η επίδαυρος, ρε παιδί μου. Πέφτουμε και όλοι στην παγίδα αυτή. Δηλαδή, όλοι πηγαίνουν, οι μισοί πηγαίνουν στην επίδαυρο για να δουν μια αναπαράσταση της αρχαιότητας όπως την έχουν στο μυαλό τους. Άλλοι πάνε, ξέρω εγώ, πώς πάνε το παιδί του σε μουσείο, θα το πάμε και στην επίδαυρο. Άλλοι πάνε για να, πώς να σου πω, για να κράξουν. Άλλοι πάνε για να δουν ό,τι πιο πρωτοποριακό είπα. Ο καθένας είναι σαν ένα μέρος. Όπως ήταν και η εκκλησία του Δήμου στην εποχή του Αριστοφάνη, στο οποίο όλες οι επιθυμίες συγκρούονται και δημιουργούν κάτι. Ξέρω λοιπόν, είμαι πολύ έτοιμος και ταπεινά έτοιμος να το αντιμετωπίσω αυτό το πράγμα.
2: Και άλλοι πάνε για να διασκεδάσουν μετά στην δίσκο καπάκι. Στην
0: δίσκο καπάκι, βέβαια.
2: Και αυτό
0: είναι απαραίτητο.
1: Ναι, ακριβώς, βέβαια. Το οποίο το ευχόμαστε το Σάββατο να αισθανόμαστε καλά, να έχει φύγει όλο. Να είναι κάτι ωραίο αυτό που έχουμε
2: κάνει. Άρα, σε όλη αυτή την προετοιμασία μέχρι τώρα έχουν υπάρξει στιγμές. Το πρωί που ξυπνάς για να πλύνεις τα δόντια, ας πούμε, και κοιτάζεις τον καθρέφτη και λες, τι έγινε, ρε παιδιά, έτσι με ύφος Σπύρου Παπαδόπουλου, πώς εγώ από την Καλυθέα έφτασα στην επίδαυρο. Έχουν υπάρξει τέτοιες έστω και στιγμούλες στην καθημερινότητά σου.
1: Νομίζω όλο το χειμώνα. Άλλωστε το έργο στην Καλυθέα το δούλευα.
2: Ναι, στο
1: πήγαινα στο στουδιάκι, ας πούμε, και δούλευα. Ναι, δεν είναι κάτι που αποτελούσε όνειρό μου, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο
0: το
1: φανταζόμουν ότι θα γίνει ποτέ. Σε καμία περίπτωση. Στην Καλυθέα, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όταν ήμουν 9 χρονών, ένα από τα βιβλία που με τράβαγαν πάρα πολύ ήταν η μεταφράση του Αριστοφάνη. Είχαμε ένα τόμο του Θρασίβουλου Σταύρου. Και επειδή μου άρεσε πολύ το θέατρο, καθόμουν, ας πούμε, το μεσημέρι και έβαζα κάτι δίσκους και έπαιζα μεγαλόφωνα τα έργα, ρε παιδί μου. Υπήρχε ανέσυρα κάποια στιγμή αυτή τη μνήμη όταν καθόμουν να μεταφράσω κι εγώ, ας πούμε. Και κάθισα και βρήκα και το βιβλίο και το ξαναδιάβασα από την αρχή. Μάλιστα, ένα παιχνίδι που κάναμε με τον Νίκο είναι ότι βάζαμε διαλόγους και από άλλα έργα του Αριστοφάνη που μας άρεσαν πάρα πολύ. Ας πούμε, έχει ένα πολύ ωραίο που βάζω το έναν ήρωα να το λέει. Λέει κάποια στιγμή, και αν δεν υπάρχει βίας, αναρωτιέται ένας στις νεφέλες. Και λέει, του απαντάει ένας άλλος, και τότε ρε ποιος βρέχει. Μόνα τους βρέχουν τα σύννεφα. Το έβαλα λοιπόν στην ενέργεια. Κάναμε τέτοια πράγματα τα οποία νομίζω έχουν ουσία, έχουν ενδιαφέρον.
2: Λοιπόν, πάμε για ένα διάλειμμα, ένα σύντομο break.
0: Και αμέσως
2: μετά, με φίγο δελβοριά, θα συνεχίσουμε και έχουμε πολλά να πούμε.

0: crown. Look at Best 92,6. Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
1: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι.

0: Pan. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
1: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
0: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
2: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: Σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντών,
2: ναι.
3: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Best 92,6.
17: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Φίβο Δελιβοριά, με αφορμή την ειρήνη του Αριστοφάνη που ανεβάζουν με τον Νίκο Καραθάνο και τον Άγγελο Τριανταφύλου στην Επίδαυρο σε λίγες ημέρες. Φίβο, λοιπόν, αν δεν μέτρησα λάθος, έχεις οριακά ξεπεράσει τα 30 χρόνια στη δισκογραφία, σωστά?
1: Ναι, το 89 είναι 40 χρόνια.
0: 40 πια.
1: Το 89 δηλαδή ξεκίνησα, αλλά το
0: 29 θα πάμε
1: χρόνια.
0: Στα 40 χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, με
2: πολύ
0: 40 χρόνια.
2: Πόσο ξεκίνησε?
1: 16 χρονών.
2: 16. Πάρα πολύ μικρός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο ενθουσιασμός, λοιπόν, με το χέρι στην καρδιά, πες μου τώρα, είναι μια απορία που έχω πάντα όταν έχω απέναντί μου, ρε παιδί μου, ανθρώπους που έχουν τόσο μακρά, έτσι, μακρά πορεία στα πράγματα. Ο ενθουσιασμός και η αγάπη για αυτό που κάνεις με το χέρι στην καρδιά παραμένει ίδιος? Και να το πω αλλιώς, είναι και αυτό, αν θες, ένα άγχος για σένα κάθε φορά? Δηλαδή, εκτός από το να τραβήξεις την προσοχή του κοινού με το καλλιτεχνικό σου έργο, να τραβήξεις πρώτα και κύρια την προσοχή του ίδιου σου του εαυτού?
1: Ναι, είναι μεγάλο θέμα αυτό. Όσο γι' αυτό και ακριβώς και κάνω συνέχεια διάφορα άλλα πράγματα. Mm. Δηλαδή, για να ξανακατακτώ παρθένα εδάφη, τη δική μου παρθενικότητα. Δηλαδή, να την ξαναφτιάχνω από την αρχή, ρε παιδί μου. Γιατί είναι άλλο να κάνεις ένα. Πώς να σου πω, κάθε τόσο ένα δίσκο. Αυτό όντως θέλω να περνάω αρκετά χρόνια για να μπορέσω κάπως να αισθανθώ κάτι καινούριο με κάποια καινούρια τραγούδια μου. Γιατί αμέσως μετά το προηγούμενο δίσκο, όταν προσπαθείς να γράψεις, ναι, είναι πολύ κοντά το πράγμα. Και δεν θέλεις ποτέ να το κάνω αυτό το πράγμα πατέντα, ούτε να το κάνω ποτέ εργοστάσιο παραγωγής. Έχω βγάλει. Είμαι 40 χρόνια, όπως σας είπα, και έχω βγάλει 8 δίσκους. Αυτό είναι, μπορώ να σου πω. Αλλά όταν μου λέει κάποιος, να τώρα μου λέει ο Καραθάνος, πάμε να κάνουμε αυτό. Αυτό θα το κάνω, γιατί εκεί είμαι πάλι πρωτάρης, ας πούμε. Μου προτάθηκε να κάνω τα νούμερα, πάμε να το κάνουμε. Μου ήρθε να κάνω ένα αναψυκτήριο, πάω να το κάνω. Μου ήρθε να κάνω. Δηλαδή, τέτοια πράγματα μου αρέσει ως παιχνίδια και ως. Ένα τρόπο να ξαναβρεις σιγά σιγά τον αυτό σου δουλεύοντας μαζί με άλλους. Ένα άλλο μέρος του αυτού σου μένει μόνο, μένει κατάμονο, μένει οργισμένο, μένει παραπονεμένο, και μετά από λίγα χρόνια ξαφνικά έρχεται με ορμή κάτι καινούριο μέσα, από μέσα σου. Αυτό το περιμένω τώρα.
2: Θέλει, είναι σε αυτή τη φάση, δεν είσαι τώρα μετά, θέλεις και να. Κάπου σε διάβαζα που το έγραφε. Το
1: έργο. Ναι, τώρα
2: μόλις θέλω. Ξεμπερδέψεις με αυτά.
1: Ακριβώς. Θέλω πάρα πολύ να. Το φθινόπωρο βλέπω τραγούδια να στιβάζονται μέσα μου και να θέλω να βγουν, ας πούμε.
2: Πώς το λέγεις, όταν θέλεις, ποιο μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, είναι μια πολύ μοναχική διαδικασία αυτή? Δηλαδή, απομονώνεσαι, κλείνεσαι κάπου και ξεκινάς να γράφεις, είναι πιο interactive όλο αυτό?
1: Κοίτα, όχι, δεν είναι interactive. Το interactive νομίζω ότι λειτουργεί συνέχεια μέσα σου για όσο καιρό δεν γράφεις. Δηλαδή, κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Αλλά μαζεύεις
2: ταυτόχρονα
1: κάτι
2: είναι
1: από πίσω,
2: είναι
1: κάτι
2: αυτό,
1: συμβαίνει.
2: Ναι.
1: Αλλά όταν θέλω να γράψω. Δηλαδή δεν μιλιέμαι, δεν είναι, πώς να σου πω. Είμαι συνέχεια εκεί. Με απασχολεί πάρα πολύ ένα τραγούδι για πολύ καιρό, ας πούμε. Λέξεις του πράστου.
2: Κρατάς σημειώσεις τα υπόλοιπα διαστήματα? Δηλαδή είσαι από αυτούς που ένα στίχο, μια μελωδία,
1: ναι,
2: μπορεί να.
1: Ναι. Καμιά φορά.
2: Είσαι του.
1: Ναι, καμιά φορά, ας πούμε, που περπατάω ή που διαβάζω κάτι, που ξέρω εγώ, παίζω απλά κάτι στη κιθάρα και μου μένει, το έχω γραφώ, το έχω γράφω, ξέρεις, και μπορεί
2: και
1: να.
2: Τα κρατάς για εκείνη την περίοδο, ναι, που θα έρθει η στιγμή που θα κάτσεις
1: κάτω.
2: Τώρα,
1: ας πούμε, δούλευα τον Αριστοφάνη και τα λοιπά, και κάποια στιγμή μπούχτησα και ήθελα να κάνω κάτι άλλο, να παίξω λίγη μουσική, και έβαλα να ακούσω διάφορες ηχογραφίες. Και βρήκα μια ηχογράφηση τώρα του 2015,
0: του
1: 2015, στο κινητό μου, μια μελωδία που με ενθουσίασε, δηλαδή, και λέω αυτό. Θα το βάλω οπωσδήποτε στον επόμενο δίσκο, ξέρεις. Αλλά τώρα ένα χρόνο δεν την έχω πιάσει ακόμα. Αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχουν σπαράγματα τα οποία εκείνη τη στιγμή. Αλλά είναι χάλια. Αλλά βλέπεις το όνειρό σου κάτι και νομίζεις την αριστούργημα.
2: Ναι, αυτό με το όνειρό σου.
1: Είναι ένα χάλι μετά το. Σημειώνεις και το βλέπεις μετά από καιρό και λες.
2: Τι μπούρδα ήταν αυτή.
0: Λοιπόν, μεταξύ μας είμαστε τώρα. Εντάξει, μην κοιτάς που ακούνε κάποιες δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, αλλά με το χέρι στην καρδιά. Έχουν υπάρξει στιγμές που να έχεις, ρε παιδί μου, μετανιώσει έστω και για ένα δευτερόλεπτο που ζεις, που πορεύεσαι στη ζωή ως καλλιτέχνης και δεν ζεις μια κανονική ζωή. Και στο ρωτάω αυτό ορμόμενος, θυμήθηκα κάτι που με ρώτησε, που μου είχε πει κάποια στιγμή ο Παύλος Παυλίδης. Mm-hmm. Την εποχή της πανδημίας που ήταν κλειστά τα πράγματα και οι καλλιτέχνες κάνανε κάποιες κινήσεις για να βιοποριστούν. Και μου είχε πει, ρε παιδί μου, ότι το πιο ακραίο πράγμα που έχω ακούσει αυτές τις μέρες είναι ότι θεωρούν δεδομένο ότι οι καλλιτέχνες, εντάξει, δηλαδή παίρνετε ευχαρίστηση, παίρνετε χειροκρότημα από τον κόσμο, παίρνετε αγάπη, παίρνετε λατρεία. Τι άλλο θέλετε πια, ας πούμε.
2: Να πάρετε και λεφτά.
0: Να πάρετε και λεφτά, να πληρωθείτε για να πληρώσετε το ρεύμα.
2: Ζητάτε,
0: ζητάτε και τα ρέστα, ας πούμε. Ότι ο κόσμος ακούει τα τραγούδια σας, σας χειροκροτάει.
1: Και φιλότιμο.
0: Α, ναι, εισπράτετε αγάπη, τι άλλο θέλετε, λοιπόν. Ναι.
2: Δεν πληρώνει τον νίκη αγάπη.
0: Σωστό και αυτό.
2: Αν είναι
0: αλλά
2: τύπο.
0: Πέρα από αυτό, έχουν υπάρξει τιμές που να λες, τι έμπλεξα, ρε παιδί, με τα καλλιτεχνικά. Γιατί δεν γινόμουν, ξέρω εγώ, δικηγόρος, οτιδήποτε.
1: Κοίτα, όχι, δεν. Πώς να σου πω. Η αλήθεια είναι ότι έχω κάνει πολλές απόπειρες να ξεφύγω, όχι από το ίδιο, την ίδια την καλλιτεχνική ζωή, δηλαδή την ίδια την ανάγκη να γράφεις και να εκφράζεις και να τα μοιράζεις με κόσμο κτλ. Αλλά από το... όταν μου πρωτοήρθε, ρε παιδί μου, μου πρωτοήρθαν τα παρελκόμενα της φήμης, ξέρω εγώ, όταν ήμουν, ξέρω εγώ, 20 χρονών, 25 χρονών κτλ. Και δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Δεν μου άρεσε αυτό που δημιουργούσε μέσα μου, δηλαδή. Ένα είδος ναρκισισμού, ένα είδος, ξέρω εγώ, να θέλω να ανταποκριθώ σε αυτό το πράγμα κτλ. Πήγα τότε φαντάρος. Έπαιρνα αναβολές φουλ. Έλεγα θα τα καταφέρω μέχρι τέλους και ξαφνικά λέω: όχι, θα πάω εκεί πέρα να σωθώ. Θα πάω να ζήσω λίγο κανονική ζωή, αυτό που λέμε. Σε μια άλλη φάση που είχα writer's block, πάλι σηκώθηκα και έφυγα για ένα χρόνο, ας πούμε, την Αθήνα και ζούσα κάπως, ξέρω εγώ, πάλι μοναχικά. Θέλω να πω την επιδιώκω την κανονική ζωή και τη θέλω και την χρειάζομαι κτλ. Δεν αισθάνομαι ότι είναι κάτι διαφορετικό από τη ζωή του καλλιτέχνη. Η ζωή του καλλιτέχνη είναι, ναι, πολλές φορές θα έλεγα, μακάρι να μην κέρδιζα τη ζωή μου από αυτό, ώστε να είμαι ακόμα πιο ελεύθερα δοσμένο σε αυτό. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι κερδίζω και τη ζωή μου. Δηλαδή, και δεν νομίζω θα μπορούσα αλλιώς. Δηλαδή, έχω δοκιμάσει και έχω ζήσει και στο στρατό και αλλού τι σημαίνει η καθημερινότητα, τι σημαίνει η γραφειοκρατία, τι σημαίνει, ξέρω εγώ, η ζωή δεσμευμένη σε ωράρια κτλ. Ναι, είναι μια τύχη το ότι τα ωράρια και οι δεσμεύσεις τις βάζω εγώ στον εαυτό μου, ας πούμε, αλλά δεν είναι και εύκολο.
2: Έχει δικό και πολλά κενά. Είναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πολλά κενά.
2: Τι θα μπορούσε να έχει πέρασε ποτέ, πριν από τα 16 ξεκίνησε, ήσουν πολύ μικρό. Δεν ξέρω, μπήκε ποτέ σε άλλη διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού, δηλαδή υπήρχε δεύτερο πλάνο. Και ποιο θα ήταν να βλέπει, πώς μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου αν δεν έκανες αυτό, τι θα μπορούσε να
1: έκανες. Σε αυτά τα χρόνια όλα δεν ήταν ότι πήγαιναν πάντα καλά, ειδικά στα πρώτα χρόνια, μέχρι τα 22-23 δεν ήξερα ότι αυτό το πράγμα θα συνεχίσει. Το ήθελα, μεν είχα κάνει και ένα δίσκο, είχα προχωρήσει, έφτιαχνα γκρουπ, έκανα συναυλίες, ξέρω εγώ, αλλά δεν πήγαιναν και πολύ καλά, ούτε ήταν σίγουρο ότι μια εταιρεία θα θέλει τον επόμενο δίσκο μου και τα λοιπά, γιατί ακόμα δεν είχα καταφέρει κάτι. Λοιπόν, τότε όντως πειραματιζόμουν. Και είχα μάλιστα φτάσει πολύ κοντά να κάνω δύο δουλειές. Η μία ήταν, είχα σπουδάσει ένα ΙΕΚΟ, τότε ο Θεός να τα κάνει αυτά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που είχαν βγει τότε και που το ολοκληρώνει τώρα υπέροχα η τωρινή κυβέρνηση από το λέμε. Λοιπόν, είχα πάει λοιπόν σε αυτά τα αναβολάδικα κι εγώ για να γίνω δημοσιογράφος εγώ. Είχα κάνει κάτι μαθήματα. Θυμάμαι έναν τύπο που μας έλεγε κάθε φορά: η είδηση δεν είναι σκύλος δακώνει άνθρωπο, είναι άνθρωπος δακώνει σκύλος. Θυμάμαι κάτι τέτοια. Λοιπόν,
2: και στο Πάντιο αυτά μας λέγανε πάντα.
1: Είχα πάει να βρω τότε τον Χριστόφορο Κάσδαγλη, ο οποίος ήταν φίλος του μπαμπά μου. Και να δουλέψω στο Έψιλον, ξέρω. Και του είχα πάει, θυμάμαι, ένα ρεπορτάζ.
2: Θα μπορούσε να είναι δημοσιογράφος. Καλώς θα ήταν.
1: Για την οικονομική καταστροφή του Θανάση Βέκου στα Θουβού ταινίες γέλιου που είχε κάνει. Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον το πώς ξαφνικά ένας λαϊκός κωμικός βάζει όλα τα λεφτά να κάνει σινεμά πρωτοποριακό, αλλά γκοντάρ στη δεκαετία του 60, ξέρω εγώ, και κάνει 60 takes σε κάθε σκηνή. Οπότε είχα κάνει ρεπορτάζ και του το είχα πάει. Μου λέει: έρχεσαι από Δευτέρα, πιάνεις δουλειά. Και μέχρι τη Δευτέρα με είχε πάρει ένας από εταιρεία δισκογραφική ότι προχωράμε. Και
2: δημοσιεύτηκε.
1: Και αντίστοιχα, λίγο πιο πριν από αυτό,

0: Πάλι σε μια φάση που τα πράγματα ήταν χάλια. Νομίζω δεν είχα πάει καν στο αναβολάδικο, δεν είχα φτάσει τόσο χαμηλά ακόμα. Αλλά είχα πάει, είχα δουλέψει. Ήθελα πολύ να ασχοληθώ κάπως με το σινεμά, με το χώρο του σινεμά, γιατί έχω πάθος με αυτό. Και είχα πάει στο Ιντεάλ, στο Σπέντζο, να δουλέψω καντίνα, να δουλέψω καντινιέρης.
1: Φοβερό.
0: Πάλι λοιπόν, λίγο πριν πιάσω τη δουλειά, πριν ξεκινήσει η σεζόν, ξέρω εγώ, πάλι ήρθαν κάτι καλά νέα γύρω από το μουσικό. Οπότε με τραβούσε τελικά αυτό. Ήταν πολλές φορές, δηλαδή σκέφτομαι ότι αυτή η ιστορία με τη μουσική ήταν το μόνο που πήγαινε καλά στη ζωή μου εκείνη την περίοδο. Οπότε, πώς να σου πω, θυμάμαι είχα ένα μεγάλο έρωτα που δεν πήγαινε καθόλου καλά. Ή θυμάμαι ότι είχα αποτύχει παταγωδός στους Πανελλήνιες ή ξέρεις τέτοια πράγματα. Αυτό όμως για κάποιο λόγο
2: λειτουργούσε.
0: Μέσα σε όλα αυτά ήταν αυτό που πήγαινε καλά.
2: Ναι.
1: Έδειχνε το δρόμο.
0: Έδειχνε, ναι. Μου έλεγε αυτό θα κάνεις.
1: Εντάξει, με έναν τρόπο στη ζωή εκ των υστέρων, κοιτώντας το, βλέπεις ότι υπήρχαν πράγματα που κάπως σου δείχνανε.
0: Ναι,
1: κάποιες φορές τα διαβάζαμε, ίσως κάποιες φορές δεν τα διαβάσαμε. Δεν ξέρω. Το θέμα αυτό δεν δημοσιεύτηκε ποτέ. Με το Βέλγιο.
0: Όχι, όχι, δεν πήγα τελικά. Γιατί σου λέω, του πήγα το σχεδιάγραμμα, μου λέει καταπληκτικό να το κάνεις και τα λοιπά. Και τελικά χάθηκα. Τον πήρα τηλέφωνο, του λέω ευχαριστώ πολύ, αλλά θα κάνω αυτό.
2: Προφανώς λοιπόν δεν υπάρχει καμία δεύτερη γνώμη για το αν ακολούθησε σωστό δρόμο στη ζωή σου ως καλλιτέχνης, ως άνθρωπος γενικά. Έχουν υπάρξει φορές που κατόπιν ερωτήσει να σκέφτηκες γιατί πήρα θέση παιδί μου, για κάτι, γιατί μίλησα δημόσια, ότι δεν άξιζε τον κόπο, ότι παρερμηνεύονται όλα τον τεράστιο καφενέ.
0: Στεναχωριέσαι από τις παρερμηνίες, στεναχωριέσαι από ρε παιδί μου τις μαζικές επιθέσεις ή τις άνωθεν επιθέσεις ή όλα αυτά τα πράγματα και το λες απ' την άλλη ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Τη στιγμή που το είπες, το είπες. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, πώς να σου πω, να βγω μετά και να πω θυματοποιήθηκα, με κυνηγά ένας μηχανισμός, με κάνει. Ποτέ δεν το έχω κάνει αυτό.
2: Ναι, ισχύει.
0: Λέω αυτό που λέω, έχω δίκιο ή δεν έχω δίκιο, πληρώνω το δίκιο μου ή το αδικό μου, ας πούμε, όπως πρέπει να το πληρώσω και τέρμα. Δηλαδή δεν είναι κάτι τέτοιο. Πιο πολύ μετανιώνω γιατί ξυστεί. Δεν μετανιώνω για το θάρρος ή την άποψη που είπα, σε καμία περίπτωση. Με κουράζει όμως αυτό που μου δημιουργεί την επόμενη εβδομάδα.
2: Αυτό.
0: Αυτή η αιμονή να δεις όλα όσα σου γράφουν, να απαντήσεις. Γιατί δεν απαντάω φυσικά σε τρόλ και σε τέτοια πράγματα, αλλά σκέφτομαι τις απαντήσεις στο μυαλό μου. Και αυτό το πράγμα είναι τρομερά ψυχοφθόρο.
2: Ακριβώς.
1: Πάντως χρειάζεται μια ειδική ικανότητα, θεωρώ, και αναγκαστικά πρέπει να την έχουν οι άνθρωποι που έχουν προβολή και αναγκαστικά να αντιμετωπίζουν. Ότι πρέπει να μην δίνεις και πολύ σημασία, το οποίο εγώ δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να το διαχειριστώ. Δηλαδή, είναι αυτό που θα σε τρώει από μέσα. Τι είπα, τι δεν είπα, γιατί δεν είπα αυτό, γιατί το σκέφτηκε έτσι, γιατί κάπως αυτή η αίσθηση του άδικου, του τραυματικηθεί και δεν με έχουν καταλάβει. Αλλά από ένα σημείο και μετά φαντάζομαι γίνεται.
0: Όχι, όχι, δεν. Πώς να σου πω. Δεν θεωρώ καταρχάς τον εαυτό μου εθνικό ταγό ή κάποιον που θα πει την απόλυτη αλήθεια ή οτιδήποτε τέτοιο. Δεν είμαι τόσο ψώνιο. Απλώς μερικές φορές, και επειδή ενημερώνομαι όπως όλοι και επειδή είμαι και σε μια ηλικία που μας αρέσει να λέμε τις σκέψεις μας και που όλα αυτά τα πράγματα, λέω αυτό που είναι σαν φωναχτό. Σε οδηγεί και λίγο το μέσο, η αλήθεια είναι. Η ευκολία αυτή του Facebook να πεις μια γνώμη. Το κάνω και δεν μετανιώνω. Για όσες φορές το έχω κάνει, δεν έχω μετανιώσει.
2: Η τελευταία φορά που απελπίστηκες. Γιατί ήταν αυτό. Που απελπίστηκες όχι ως καλλιτέχνης, ως άνθρωπος γενικά. Ξύπνησες μία Τετάρτη, ας πούμε, και απελπίστηκες από κάτι.
0: Τώρα.
2: Σήμερα με την κίνηση, λέει στην κυφυσία.
0: Τώρα που διάβαζα για το αυτιστικό παιδί, για τον Θοδωρή. Αυτό το πράγμα είναι. Δεν το σηκώνει ο νους, ας πούμε, ότι μπορεί να γίνει. 13 σφαίρες τώρα το παιδάκι, ας πούμε αυτό. Δηλαδή. Και ό,τι και παραβατικός να ήταν, που δεν ήταν ο άνθρωπος, ήταν, είχε άλλα προβλήματα. 13 σφαίρες και με τέτοια λόγια και με. Πώς να σου πω, αυτού του τύπου τα πράγματα. Και αλήθεια είναι ότι, πώς να σου πω, οι άνθρωποι συνήθως χωρίζονται σε αυτούς οι οποίοι έχουν μια λατρεία για την υπερασφάλεια και τη σιγουριά και το είπα, να είμαστε ασφαλείς, να μην μπουν ξένοι, να μην μπουν αυτό, να, όλα αυτά τα πράγματα που έχουν κτλ. Οπότε είναι πάντα καχύποπτοι απέναντι στους παραβατικούς, στους έτσι, στους αλλιώς, στο ένα και το άλλο. Και υπάρχουν και αυτοί όπως εγώ που θυμώνουν πάρα πολύ με τις παραλήψεις της άνωθεν εξουσίας. Εμένα η ροπή μου είναι αυτή. με θυμάμαι.

0: Μόνη ρε παιδί μου το ότι αυτό το παιδί σκοτώθηκε έτσι, ενώ ξέρω εγώ οι 200 της λίστας του Μίχου, όχι του Θοδόση Μίχου, του άλλου Μίχου, ναι. Δεν έχει κάνει προσπάθεια να τους εντοπίσει, να τους οτιδήποτε κτλ. Κτλ. Ή ότι ξέρω εγώ άλλοι τους αφήνουν ένα μήνα χωρίς να πάνε να τους ελέγξουν, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Δηλαδή αυτά τα πράγματα μου φαίνονται με θυμώνουν, μπορώ να σου πω. Θυμάμαι, μου έλεγε ο Τζίμις ο Πανούσης, παιδί μου, γιατί μιλάγαμε για τους ιστορικούς, ξέρω εγώ, μια φορά σε μια συζήτησή μας, και μου έλεγε, ρε παιδί μου, εμένα μου αρέσουν οι ιστορικοί, και μου έλεγε ονόματα τότε, μου έλεγε για σχολές της ιστορίας, γιατί διαβάζαμε πολλή ιστορία τότε, και μου έλεγε, μου αρέσουν αυτοί οι οποίοι βλέπουν τα πράγματα από τη χαμηλή σκοπιά, από το πώς τα έβλεπαν οι άνθρωποι. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που τα βλέπουν πιο πολύ, ανησυχούν πιο πολύ για τον Ναπολέοντα, ξέρω εγώ, παρά για τον στρατιωτάκο. Εμένα η ροπή μου, δεν ξέρω, λόγω της τάξης στην οποία ανήκω και μεγάλωσα, λόγω των ανθρώπων γύρω από τους οποίους μεγάλωσα, είναι να ανησυχώ πιο πολύ για
1: το
0: στρατιωτάκο. Επομένως, απελπίζω πολύ συχνά. Αρκετά συχνότερα.
2: Για να γυρίσουμε λίγο, μας δίνει και αφορμή η Ειρήνη γι' αυτό. Ενώ του Αριστοφάνη.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ κλειστά να πούμε, είναι επίκαιρη και σήμερα. Προφανώς είναι επίκαιρη. Ναι, είμαστε σε μια φάση που με περισσότερους πολέμους από ποτέ κτλ. Αυτό που αναρωτιέμαι και σκεφτόμουν αυτές τις μέρες, και δεν ξέρω αν και εσείς κάποια στιγμή το είχατε θέσει, είναι ότι παλιά έλεγες ότι η Ειρήνη, όπως και στο συγκεκριμένο έργο, πάει ο άνθρωπος, ζητάει Ειρήνη, γιατί καταλαβαίνει ότι μέσα από αυτήν μόνο μπορεί να ευημερεύσει κτλ. Ήταν ένα καθολικό αίτημα. Και εκεί στις μη Ελλάς και στις μη Φίλες λέγανε ότι θέλει παγκόσμια ειρήνη. Δηλαδή ήταν αυτονόητο. Μου δίνεται η αίσθηση ότι σήμερα, και όχι μόνο επειδή υπάρχουν τόσες πολεμικές συγκρούσεις και έχουμε πόλεμο χαρίς μεγάλους ηγέτες, στην καθημερινότητα υπάρχει μια τάση, ροπή προς τη σύγκρουση. Σαν ο κόσμος να το ζητά, είναι τα social media, είναι που μας δίνεται αυτό το βήμα που λες και εσύ. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αν αυτή τη στιγμή ρώταγες, σαν αίτημα, αν η ειρήνη που παλιά θα το θεωρούσε αυτονόητο, δεν ξέρω αν όλοι οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν ειρήνη, και δεν εννοώ κράτη μεταξύ τους. Βλέπεις ότι δεν κάνουν και ειρήνη μεταξύ τους.
1: Διαμέρισμα αυτό που με διαμέρισμα. Λες.
0: Ναι, παιδιά, ούτως ή άλλως η ειρήνη ως κάτι, είναι μια ουτοπική κατάσταση για τον άνθρωπο. Δεν ισχύει πραγματικά. Δεν μπορεί να ισχύσει. Δύο ανθρώπους μόνους τους σε ένα μέρος για πολύ καιρό. Από μέσα τους θα βγει και ο σπόρος της ρήξης. Είναι, πώς να σου πω, βάλε τους πιθήκους του Κιούμπρικ, ρε παιδί. Θα φτιάξουν πάλι το όπλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το φτιάξουν. Το θέμα είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια διαστραμμένη κατάσταση που εμείς που μιλάμε εδώ, που κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα, που εγώ μπορεί να αποστάρω και κάτι στο Facebook, που έρχομαι εδώ πρωί-πρωί και βρίζω για την Κηφισίας κτλ. Όλη μου η ευημερία εξαρτάται από ορισμένους πολέμους στους οποίους δεν θα συμμετάσχω καν ποτέ, πώς να σου πω. Οπότε και υπάρχει και η χυδαιότητα ορισμένων οι οποίοι, ενώ ξέρουν, πώς να σου πω, ότι ζουν καλά μόνο, όχι μόνο δεν αισθάνονται τη μισή ενοχή για αυτό το πράγμα, αλλά Γιούρια, πάμε να τους ισοπεδώσουμε. Κάψουμε όλους τους Παλαιστινίους. Πάμε να γίνει χαμός. Ίσωμα να γίνει. Να μπει ο Πούτιν να τα κάψει όλα. Αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το δεν μπορώ να το δεχτώ. Μου φαίνεται τρελό. Και επομένως πρέπει να έχουμε μία, αφενός ένα ρεαλισμό αρκετά μακρινό από αυτών τις δεκαετίες του 60 και των παιδιών των λουλουδιών που πίστευαν ότι, ξέρεις, δεν θα υπάρξει ποτέ αυτό. Αλλά να είμαστε και ειλικρινείς, έτσι, δηλαδή να είμαστε και σοβαροί. Να είμαστε αυτή τη στιγμή όντως ζούμε πίνοντας το αίμα κάποιων πολύ φτωχών ανθρώπων. Δεν μπορούμε και να το απολαμβάνουμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Απλά πρέπει να το συζητάμε πάρα πολύ σοβαρά, να συζητάμε για το πώς αυτό το πράγμα θα τελειώσει, θα περιοριστεί. Φτιάξαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πέρα από αυτό που έκανε ο Οπενχάιμερ με την ατομική βόμβα, ταυτόχρονα φτιάχτηκαν και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και ο ΟΗΕ και ένα σωρό τέτοια πράγματα. Το ότι αυτή τη στιγμή είναι τρομερή ευκολία άτομα σαν τον Τραμπ ή σαν τον Νετανιάχου ή οτιδήποτε, αυτά τα ισοπεδώνουν και βλέπεις ένα σωρό άτομα παντού στα κοινωνικά δίκτυα να χαίρονται με αυτό το πράγμα.
1: Ναι, τρομερό είναι.
0: Είναι και τρομερό και ηλίθιο, βαθιά ηλίθιο. Γιατί αυτοί οι οργανισμοί δεν είναι φιλιρινιστές χίπηδες. Είναι άτομα τα οποία προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το ένα κακό

0: με θεσμούς. Mm-hmm. Αυτό είναι μια διαφορετική κατάσταση.
1: Mm-hmm.
0: Και πολύ αριστοφανική, πολύ ουσιαστική. Γιατί και ο Αριστοφάνης ήταν πολιτικών, δεν έλεγε βλακίες. Δεν έλεγε, πώς να σου πω, έλα πάμε, φύγαμε, ειρήνη, γαμάμε μετά, ας πούμε, συγγνώμη για τη λέξη. Ήταν ένα πρόσωπο το οποίο μίλαγε πολιτικά κανονικά, mm-hmm. έλεγε τον Κλέωνα, έλεγε τον Βρασίδα, μίλαγε για το πώς δουλεύαν οι πρεσβείες, για το τι γινόταν ακριβώς. Ήξερε ότι είναι μια μηχανή αυτό το πράγμα που κόβει μονέδα, ρε παιδί, το ήξερε αυτό.
2: Λοιπόν, μια και φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά, πες μας κάποιες έτσι λεπτομέρειες όσον αφορά την παράσταση. Είπαμε είναι 24 και 25 στην Επίδαυρο.
0: 24 και 25 στην Επίδαυρο. Λοιπόν, είναι πρωταγωνιστή Γαλήνη Χατζηπασχάλη, που από Τριγέως έγινε Τριγέα, για χατήρι της, γιατί είναι μια κωμική ιδιοφυΐα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που πρωταγωνιστεί. Συμπρωταγωνιστούν ο Θανάσης Αλευράς, η Έμιλη Κολιανδρή, ο Γιάννης Κότσιφας, ο Βάσος Καβαλιεράτου, η Ζέτα Μακρυπούλια, ο Πάνος Παπαδόπουλος, η Βάσο Καβαλιερά του, δεν είπα.
3: Την είπες.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι, μπορεί να ξεχνάω τώρα κάποιους. Mm-hmm. Ένας χορός αγροτών που είναι και στο έργο, ρε παιδί μου, που είναι, έχουμε διαλέξει εκπληκτικούς νέους τοπιούς, μερικούς με φοβερό ταλέντο, δηλαδή, που θα τους ξέρουμε σίγουρα τα επόμενα χρόνια. Και μαζί με μένα και τον Άγγελο που είμαστε στην ορχήστρα, και τον Άγγελο που τη διευθύνει, τον Τριανταφύλου, έχουμε και τέσσερις κορυφαίους μουσικούς. Τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο στην τρομπέτα, τον Θοδωρή το Ρέλο στο σαξόφωνο, τον Μοντ Πλαγκάλ, τον Χειμερινή Κολυμβητές κλπ. Τον υπέροχο Γιάν Βάντε Έγγελ στα τύμπανα και τον Γιοέλ Σότο, τον κουβανό φίλο μου, στον μπάσο. Και νομίζω ότι και μουσικά, βασικά μουσικά είναι
1: top,
0: το πρώτο πράγμα για το οποίο αισθανόμουν πολύ δυνατά από την αρχή με την παράσταση.
3: Έχεις ρόλο στην παράσταση εσύ?
0: Εγώ είμαι...
3: Μπαίνεις ως αφηγητή, κάτι έτσι.
0: Εγώ είμαι, πώς να σου πω, είμαστε μαζί με την ορχήστρα κάτω από ένα ρημαγμένο δέντρο σε ένα υπέροχο σκηνικό της Εύας Μανιδάκη. Γιατί να πούμε ότι η Εύα Μανιδάκη στο σκηνικό και ο Άγγελος Μέντης στα κουστούμια, όπως και η Ελίζα Αλεξανδροπούλη στα φώτα, έχουν κάνει μια απίστευτη δουλειά. Και είμαστε σαν κάπως σαν μια μπάντα της αρχαίας εποχής ή της πρωτόγονης εποχής ακόμα. Δηλαδή, γιατί ο Νίκος έχει φανταστεί ότι τον αρχαίο κόσμο και λίγο σαν Flintstones, λίγο σαν ένα μείγμα ανάμεσα στο πρωτόγονο και στο αρχαίο. Λοιπόν, οπότε είμαι ο τραγουδιστής μιας τέτοιας μπάντας που βγαίνει κάποια στιγμή και τραγουδάει κάποια στιγμή.
2: Λοιπόν, μιας και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και κλείνουμε έτσι αυτή την ωραία επίσκεψη και σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες. Θα έλεγα να το κλείσουμε ως εξής. Ποια είναι η πιο έντονη παιδική καλοκαιρινή σου ανάμνηση?
0: Είναι το λαϊκό σινεμά. Ρε παιδί μου, το σινεμά που έπαιζε «Είμαστε τρεις και βαράμε για δέκα» ή αντίστοιχες ταινίες «Κάντε το σταυρό σας και ερχόμαστε», ταινίες με λαϊκό ξύλο, με λίγο ξύς, ένα τέτοιο πράγμα, στο οποίο πραγματικά μαζευόταν όλη η γειτονιά της Καλλιθέας μέσα στη ζέστη. Έβλεπες κανονικά, έβλεπες τον τύπο που είχε το στέγνο καθαριστήριο με τη γυναίκα του μπροστά, από πίσω ξέρω εγώ έναν τύπο που είχε φέρει τρία καρβέλια από το σπίτι και τα έτρωγε, από δίπλα ξέρω εγώ τους συμμαθητές σου, από δίπλα τους καθηγητές, και όλοι να βλέπουν αυτές τις ταινίες και τα λοιπά. Μου φαίνεται απίστευτο ότι υπήρξε ποτέ αυτό το πράγμα. Yeah. Δηλαδή
3: και
0: τώρα
3: κοντά,
0: ειδικά στην εποχή του Netflix, το ότι είμαστε μόνοι μας σε ένα σπίτι και βλέπουμε, ρε παιδί μου, binge watching μια σειρά. Το ότι ήμασταν όλη η γειτονιά το ίδιο βράδυ, λες και πάμε σε εκκλησία και βλέπαμε Jackie Chan ή Bud Spencer, ας πούμε. Μου φαίνεται τρελό.
3: Και είναι και πολύ πρόσφατο στην πραγματικότητα.
0: Είναι δηλαδή πολύ πρόσφατο.
3: Στο ίδιο lifespan ενός ανθρώπου που είναι ακόμα 50 κάτι. Ναι, δηλαδή, και το έχει ζήσει και το ένα και το άλλο. Έχει ζήσει και το ντούπλεξ τηλέφωνο και το Gemini.
0: Έτσι. Αυτή η εικόνα θα μπορούσε να είναι αριστοφανική. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, μια γειτονιά ημιπρωτόγονων, ας πούμε, ανθρώπων που μαζεύονται όλοι μαζί σε ένα σινεμά και βλέπουν ξύλο. Δηλαδή. Είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό.
2: Και ένα μικρό ιστερόγραφο, γιατί δεν γίνεται να μην το ρωτήσω. Η τελευταία ερώτηση που έκανε στο ChatGPT ποια ήταν?
0: Κάτσε να θυμηθώ.
3: Μιλάτε.
0: Κάτι το ρώτησα.
3: Του είσαι όνομα.
0: Ναι, χάλασε κάτι, ένα σκληρό δίσκο στον υπολογιστή μου και του βγάλα φωτογραφία και μαλάκα έγινε κομπιουτεράς. Δηλαδή,

0: Το έλυσα μόνο μου. Πρόσωπο, δηλαδή που δεν μπορώ να αλλάξω λάμπα στο σπίτι μου. Αυτό είναι φοβερό. Αλλά θα χάσουν τη δουλειά του πολλοί άνθρωποι. Να τα λένε και αυτά πάρα πολύ εύκολα.
1: Οι καλλιτέχνες θα τη χάσετε τη δουλειά σας.
0: Κοίτα, οι μεγάλοι ιδιοσυγκρασιακοί καλλιτέχνες δεν θα τη χάσουν. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί να γράψει, πώς να σου πω, ένα τραγούδι του Cave ή του Μπέρν ή οποιοδήποτε, ρε παιδί μου, το καλά. Ωστόσο, εγώ έχω πολύ μεγάλο σεβασμό και αγάπη και σε αυτούς που κάνουν τζιγκλάκια και σε αυτούς που γράφανε τα ευκαιριακά hits. Πώς έλεγες πριν για αυτόν του Ρόμπερτ Πάλμερ.
2: Στο Kite King Walk, ναι, ναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, αυτοί είναι που θα χάσουν τη δουλειά τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μια βιομηχανία, ένα ολόκληρο επάγγελμα στηρίζεται και στους μικρούς, αυτούς οι οποίοι κάνουν, ρε παιδί μου, τη χαμαλουδουλειά.
2: Αυτοί.
0: Πολύ φοβάμαι ότι θα.
2: Τελειώσαμε. Τέτοια το τέλος του τρασπορτ.
3: Φίβος Αλιγοριάς λοιπόν ήταν μαζί μας όλη αυτή την ώρα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φίβο. Ήταν πολύ ευχάριστο. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία.
0: Και εγώ πέρασα υπέροχα.
2: Ευχαριστούμε που ξύπνησες για μας.
3: Ραντεβού στην Επίδαυρο λοιπόν για την παράσταση που ανεβάζει ο Φίβος μαζί με τον Νίκο Καραθάνο και τον Άγγελο Τριανταφύλου, την Ειρήνη του Αριστοφάνη στις 24 και
0: που ανεβάζει ο Νίκος Καραθάνος και βοηθάμε.
3: Και βοηθάς εσύ. Ραντεβού λοιπόν στην Επίδαυρο. Φίβος, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Εμείς ραντεβού αύριο το πρωί. Γεια.
4: Του 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Mike James άφησε τις προτάσεις της Μπαρτσελόνα και της Dubai BC και επέλεξε την Ανατολού Εφές. Ο 35χρονος αναμένεται να λάβει περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια βάσει του νέου συμβολέου του με τον τουρκικό σύλλογο. Ο James αποχώρησε από τη Μονακό μετά από μία πενταετία, ενώ φέτος σε 39 παιχνίδια στη EuroLeague μέτρησε 16,4 πόντους, 3,5 rebound και 6,5 assist κατά μέσο όρο, οδηγώντας την ομάδα του μέχρι τα play-off.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
6: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι στο Δουβλίνο. Καλύτερο μέρος να σκεφτώ δεν μπορώ από το Trinity Townhouse. Σε αυτή την πόλη εξάλλου όλα γυρίζουν γύρω από την Αγία Τριάδα, το ομώνυμο κολέγιο, η βιβλιοθήκη, ο Μπόνο. Οι γεωργιανού ρυθμού γραμμές δίνουν ένα στυλιζάρισμα που πολύ μου πάει. Η ιεροσιλία. Πρώτον, να πιεις οτιδήποτε άλλο από ένα pint μαύρη. Εδώ ξεχνάς τα λονδρέζικα φασέικα τύπου μικροζυθοποιίες Camden Hells. Hells, πιπέρι στο στόμα. Σε μια χώρα που έχει μάστιγα με τα θρησκευτικά της πάθη. Και δεύτερον, να μην επισκεφτείς το Guinness Storehouse για όλα τα τρίβια της ιστορικής ραχοκοκαλιάς της Ιρλανδίας. Παίζει και η σειρά τώρα στο Gravity Bar Θέα 360. Στη Marion Square υπέροχο το έτο, απλό ντεκόρ και πώς να το πω, αναπαυτικό στο μάτι, όπως και η κουζίνα του.

Century Street, ανεξάρτητες μικρές μπουτίκ. Om Diva και Jenny Vander, οι αίρες του vintage. Το Industry & Co, ένα εμπνευσμένο lifestyle μαγαζάκι, αν και εδώ λίγη πέραση. Έχουν τα περί lifestyle. Το Temple Bar πραγματοποιεί αυτό που υπόσχεται. Μια περιοχή για nightlife. Το Vintage Cocktail Club είναι ένα cool speakeasy, chic θα το έλεγα, με κόκκινο βελούδο και ριγέτα πιτσαρίες. Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be limitless. Όχι μόνο το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να κατακτήσετε το άθλημά σας, συνδέστε το με το smartphone σας για κλήσεις από τον καρπό και φωνητικές λειτουργίες με το ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο. Δείτε έξυπνες ειδοποιήσεις στην εντυπωσιακή οθόνη του και πληρώστε ανέπαφα με Garmin Pay.

0: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ. Δεξιά.
5: Γιατί εσύ?
6: Αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
9: Choose music.
10: Choose best.
11: Once you walk the road, everything becomes clear.
10: 92,6.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Εδώ είμαστε κι εμείς. Τι ωραία συνέντευξη ήταν αυτή. Πόσο όμορφα λόγια βγάλμενα από την ψυχούλα του Φίβου Δελιβοριά. Ήταν καλεσμένος στους πρωινούς μας. Εξώσου γνωρίζω, ανεβαίνουν εκπομπές του στο Mixcloud. Για να ξανακούσετε ή να ακούσετε, αν δεν προλάβατε, κομμάτια της συνέντευξης ολόκληρη. Υποθέτω θα ανέβει το βράδυ. Και εμείς ας ξεκινήσουμε με El Sueño. Viva España. Για τους φίλους που μας ακούνε και μας ακούατε και χθες και το λέγατε, Μαδρίτη, Βαρκελόνη. Τους έκλεψαν το όνειρο. Και πολλοί θέλουν Αργεντινή για την ίδια γλώσσα. Αλλά η Αγγλία είναι πολύ σκληρή, με πάρα πολλούς φαν στον πλανήτη. Για να παραιτηθεί, είδομε να απόψε στην καρδιά της εβδομάδας και του μήνα και του καλοκαιριού. Κάνε το αξέχαστο. Μαρία Παπιδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική ως τις 12 με τη Superbet και στο παγκόσμιο. Το βλέπα, το έλεγα από μέσα μου. Όχι, κάποιοι μπορούν να το καταθέσουν, το έχω πει. Αλλά τέσπα. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρομπάστελ Σουένιο. Ο Ρατένας κον Καλλιόπε. Buenos días.

0: μπαμπά, τραγουδά El Sueño.
1: Τι σημαίνει El Sueño?
2: El Sueño.
1: El Sueño. El Sueño, ναι.
3: Μη ροβάτε El Sueño.
1: Δεν ακού, βάλα ακουστικά.
2: Δεν ακού, άλλο τραγουδά.
1: Δεν ξέρω, α, δεν είσαι Ισπανόφωνο. Δεν είσαι Ισπανόφωνο, ε. Με ρομπάστε El Sueño. Μου έκλεψε το όνειρο. Λένε οι Ισπανοί. Σας κλέψαμε το όνειρο. Σ' άκουα χθες με τα γαλλικά σου, τα έλα έλα. Έφυγε. Ξεκουράζει τη βαλίτσα του τώρα, προς το παρόν, ναι. Σας ευχαριστούμε παιδιά για την παρέα στο live, τα social. Best9.gr, Best Cosmo, στο Best Cosmo του. Μας τα ζαλίσατε με το Μουντιάλ, σήμερα παίζουν οι Cure. Κανονικά έπρεπε να είναι αργία σήμερα, χαχα. Παίξει το, γιατί σου έχω Cure. Πολύ ωραία και στη Florence.

0: και όπου παίζουν βιντεάκια από τις εμφανίσεις των Cure στον πλανήτη, είναι μαγικά. Βλέπεις αυτό το, την σύμπλευση πολλών ηλικιών, το blend. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία τραγουδάνε απ' έξω, ξέρουν τους στίχους, οι νεότεροι τραβάνε videos. Κουβά σου λένε πήγες εσύ ο γαλλόφιλος. Εγκαλιτέ, φεκτονιτέ, κουβαλιτέ.
1: Κουβαλιτέ,
0: κουβαλιτέ.
1: Έτσι. Αργεντινόφιλος.
0: Τι βλέπεις?
1: Σπανία.
0: Τα απόψε ρε παιδί, η Αγγλία, Αργεντινή, τι βλέπεις? Σπανία βλέπεις, Σπανία.
1: Φοβάμαι Αγγλία, ότι είναι καλύτερη ομάδα.
0: Για πες τα λοιπόν όλα, το τελικό, το ζευγάρι του τελικού βλέπεις?
1: Ισπανία
0: και
1: Αγγλία.
0: Τι άλλο να ζητήσει κανεί? Πώς θα με ξεκινήσει όμορφα ημέρα? Ω, θα πιάσει εσύ τα γυαλιά. Περίμενε. Δηλαδή προδίδεις Cure. Προδίδεις Cure. Προδίδεις, είσαι από αυτούς να κάνουμε το εδώ να debate. Παιδιά, Cure ή Mundial?
1: Αυτός που ρωτάει κοιμάμαι στο στούντιο.
0: Ναι, πού το, α, τα βλέπεις εκείνη το.
1: Παιδιά είναι, όχι, από εδώ τα είδα.
0: Εγώ το είπα, εγώ το είπα χθες.
1: Παιδιά είναι τζάμπα κλιματισμός.
0: Το είπα, το έχω πει Χρυσούλης, έχω δώσει. Απλά δεν μπορεί να κάθεται σε όλες τις εκπομπές γιατί κουράζεται μετά από ένα σημείο και μετά. Απόψε Cure.

Παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε μαζί εκπομπή με τον Κωστή, Κωστάρα. Δεν βγαίνει. Άλλη, ευχαριστούμε. Πάντα με στόχο την ειλικρίνεια. Αυθορμητισμό. Με στόχο, λέω.

Για τη Σοφία και τον Αλέξανδρο, η Σοφία θέλει να στείλει την αγάπη της στο αγόρι της που έχει σήμερα γενέθλια. Τα χρόνια της πολλά και ότι τον αγαπάει πάρα πολύ μέσω Best Best. Μπράβο Αλέξανδρε για τα γούστα και σοφάκι που είσαι ακομπλεξάριστο. Ακόμα για συναυλίες λέτε, είδαμε λέει Μετάλλικα. Κλείσαμε για αυτή τη ζωή, τι κιούρ και τρεχάει γύρευε. Ναι. Βρε τι κιούρ. Παιδιά. Behave. Το ζήτημα είναι να υπάρχει το budget και η διάθεση. Τρανσφεράκια πάρου, γεια σου Άκη. Γεια σου Γιάννη στον Τράχτεν. Σήμερα δεν θέλει πολλά πολλά μου λέει. Χωρίς πολλά πολλά. Ηλιόλουστο, έχει πει τα άλλα παραπάνω. Γεια σας τα Γιάννενα, ναι παλαιότερα. Τελευταία επικοινωνία που είχαμε την πόλη των Ιωαννίνων ήταν COVID εποχή που όλα ακυρώθηκαν. Η Τόνια στο μπεστάρι και στον πόρο διαφημίζει γεια σας Σωτηρία και Δήμητρα, καινούρια μπεστάκια που από τι τραβάτε με το ζόρε. Μαρίνα Λίμου, γεια σου Αντώνη.

0: και φυσικά οι εραστές της μουσικής δεν θα χάσουν και ούρα απόψε.
1: Let's go have some place and swing.
2: Where you wanna go to?
1: Let's go down the subway. One for the money, two for the show.

από αυτές τις καταπληκτικότατες αντραχτενίσω υπερσιλογάρες που κυκλοφορούσαν ένα φεγγάρι από την Click Click Records. Επιλογή Γιώργου Κυριάκου Όλεμ. Αθάνατο. Κωνσταντίνα που έγιο μιλάει με Τόνια μέσω Best. Είναι η γλυκιά η πίεσή της. Γεια σου Κωνσταντίνα. Γεια σου λέει Τόνια με το προμόσιο. Στείλτε μας τι στίγμα τι κάνετε ακούγοντάς μας από Χρόνιγκεν επί παραδείγματι πακετάρουν για Μαδέιρα. Περάστε τέλεια. Good luck, Νίνα μου, Νίνα μου.

γιαγιά σου Μαρινάκη βρέθηκε στο σύμπαν της Φλόρενς, μου λέει μαγεύτηκα, θεάρα φωνάρα, Ερικό που πέταγε στη σκηνή, αυτό ακριβώς. Κυκλοφορούν πάρα πολλά βιντεάκια στα social. Και εμείς θα κλείσουμε και λίγο παραπάνω από τη σκέμιση του δικαιούμαστε με αυτό το υπέρτατο. Πολλά υπέρ, υπερθετικός, υπερβολή, hyper. Και τις προάλλες έλεγα μην υπερβάλλετε, ωραία. What the water gave me, Διαμαντόπουλος, το remix, τα λέμε σε λίγο. Ναι, έφυγε από τη ζωή, ήθελα να το πω, με πήρε η μπάλα. Έφυγε από τη ζωή Μάρο Κοντού, έχοντας ζήσει μια υπεργεμάτη, θα το πω εδώ, ζωή πλήρης ηλικίας και καβαντζός στα 90 και πήγαινε. Και επειδή έτυχε να την πετύχω κάπου πρόσφατα, διαζώσεις, αγέροχη με το μπαστούνάκι της, ήξερε ότι έχει ένα θέμα υγείας σοβαρό, αγέροχη. Ωστόσο δεν το έβαλε ποτέ κάτω. Πρότυπο και ομορφιάς. Και φυσικά θάνατη μέσω των ταινιών της, των εμφανίσεών της. Αυτή είναι η μοίρα των καλλιτεχνών.

0: Και βιώτσα και γιώτσα και χανιώτσα αν θες. Και Florence Forever. Διάλειμμα.
1: 92,6. I work all night but I feel so calm.
2: You gotta love this fresh air.
3: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
4: Στον απόψινό πρώτο ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Γαλλία αντιμετωπίζει την Ισπανία στην αναμέτρηση που κρίνει το πρώτο εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Κιλιάν Εμπαπέ απέναντι στον Λαμίν Γιαμάλ σε μια αναμέτρηση που χαρακτηρίζεται από πολλούς ως ένας πρόωρος τελικός. Απόψε στις 10 στο στάδιο Ντάλλας στο Άρλιγκτον του Τέξας.
3: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
7: teamcollegue, παντρούσκα, καβαλίσκο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ο Yves Saint Laurent και η Sephora σε προσκαλούν στο κατάστημα Sephora στην Ερμού αυτή την 5η 16 Ιουλίου στο πιο τολμηρό shopping party. Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα είναι εκεί 6 με 9 με δυνατή μουσική, summer vibes και την πιο ανεβασμένη διάθεση. Φέτος το καλοκαίρι κάνε δικό σου το dance floor με τα πιο hot festival looks σχεδιασμένα από την YSL Beauty. Εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάζ, beauty tips και αποκλειστικά δώρα με αγορές θα σε περιμένουν. Be there.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντών,
9: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα. Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
14: Φωτογράφηση.
13: Γιατί?
14: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
13: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
14: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
17: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
16: Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
18: Έστη Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλή νοτιλαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Έστη Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.

0: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
2: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
1: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Best 92,6.
5: Choose music.

Ναι, βρε παιδιά, εντάξει, το ακούσαμε και εμείς το λάθος. Όχου, αμέσως την κακιούλα σας. Απαπαπαπα. Έξω το κακό, έξω το κακό. Πάλι χτες είναι η ίδια. Εντάξει, ρε παιδιά, τσουτσουτσου. Θα το φτιάξω, μεν. Δεν είμαστε και AI. Δεν σ' αρέσει το AI, να. Το δεν θα έκανε λάθη. Γεια σου, Βιβιανάκη. Σε ευχαριστώ. Γενικώς ευχαριστούμε όσους, όσες επιλέγετε αυτή τη συχνότητα και αυτή την ώρα. Και γενικώς, στη δύσκολη μάχη του ανταγωνισμού.

Ωραία, και το χειρότερο είναι να μου στέλνουν ηχητικό καμιά δεκαριά να μου λένε ότι έχουμε παίξει λάθος το τέτοιο. Εντάξει, παιδιά, ευχαριστώ. Κάτι μου λέει να στοιχηματίσω απόψε για την Ισπανία. Ναι, ναι, λάθη είμαστε. Τι θα κάνουμε. Ανθρώπους.

Τώρα αυτό που θα ακούσετε είναι legit. Δεν χωρά καμία, μα καμία αμφισβήτηση ότι την Κυριακή, που ο μήνας θα έχει 19, μετράμε αντίστροφα για το μεγάλο τελικό του παγκοσμίου, του Μουντιάλου, όπως το λέμε εδώ στην Ελλάδα, και έχουμε ένα πάρτι στο Ακάνθους, ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη μεγάλη σέντρα, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με γιγαντοοθόνες, δώρα, εκπλήξεις, ο best από τις 6 με πάνω, Πανάρα, Πάνο Λάκατζη και εγώ μετά. Μπείτε στο Insta του Best για μια διπλή για τη μεγάλη αυτή μέρα της Κυριακής. Και αν εν τέλει τύχη χαμογελάς, θα είστε από τους δύο τυχερούς, ένας από τους δύο, που σας δίνουμε μία, που θα απολαύσετε ένα πάρτι δίπλα στη θάλασσα με φαγητό, ποτό, δώρα, εκπλήξεις και τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού αθλητισμού στην παρέα. Το Ακάνθους ως γνωστόν βρίσκεται στην Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο

Ενώ έχουμε και άλλο ραντεβού και μάλιστα αύριο. Στο κατάστημα Σέφορα αυτή τη φορά, στην Ερμού. Αύριο 5η 6 με 9, 6 απόγευμα με 9 το βράδυ, μια πρόσκληση του Yves Saint Laurent και τη Σέφορα για αυτό το τολμηρό shopping party με μουσική και summer vibes. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε δικό μας το dance floor με τα πιο hot festival looks σχεδιασμένα από την YSL Beauty. Εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς, beauty tips και αποκλειστικά δώρα με αγορές εκεί. Αύριο παρέα.

Αυτό το λάθη είμαστε ανθρώπους κάνουμε, το έλεγε ένας δάσκαλος κάτω στα Χανιά, κύριος Άλκης, που είχε όμως μέσα στην τάξη και την κόρη του, τη Χαρούλα. Αφιερωμένο σε όσους σας επιλέγουν να είναι στην παραλία νωρά. Κάνοντας χρήση διαλύματος, όχι εν ώρα εργασίας, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Γεια σας, την Κοζάνη με χαμόγελα.

Σήμερα που γιορτάζει ο Βλαδίμηρος. Η Βλαδιμήρα βλέπω, η Ιουλίτα, Άγιο Κύρικος, τι ωραία ονόματα, τι ωραία στον Άγιο Κύρικο. Αν μου πεις, η Ικαρία είναι από μόνη της πανέμορφη, ο Κύρικος είναι το χειρότερο μέρος, σου λένε οι ντόπιοι. Ο Κύρικος βρικές να σ' αρέσει. Όχι, σήμερα παιδιά είναι η μέρα μπίφια πολλούς, καθώς είναι η μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Άστο. Και βεβαίως η σκέψη είναι στην Κύπρο, γιατί σαν σήμερα το 1974 ξεσπά στο νησί το πραξικόπημα της Χούντας των Αθηνών κατά του Προέδρου Μακαρίου. Φεύγει ο Αρχιεπίσκοπος, η Χούντα διορίζει νέο πρόεδρο εκεί, τον Νίκο Σαμψόν. Γεια σας τη Λάρνακα, την αγάπη μας.

είχε ένα ήσυχο drive το κομμάτι. Προτελευταίο για την πρώτη ώρα. Μου στέλνετε πολύ, μάλλον τώρα συντονιστήκατε για το θάνατο της Μάρος Κοντού, το είπαμε νωρίτερα. Και επειδή έτυχε να την πετύχω βράδυ έξω, την αγάπη που έπαιρνε από τον ανιψιό της που ήταν δίπλα της, συνοδεύοντάς την, συγκινητική

παγκόσμιο. Περιμένοντας απόψε τον νικητή για να βγει το ζευγάρι του τελικού. Τον νικητή ανάμεσα στους Αγγλία Αργεντινή. Ένα πλάσ παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κλείνουμε με Guy Gerber, το ακούσαμε και χθες. Υπέροχο Every Time We Say Goodbye. Με την Blanca στα φωνητικά, την έχει στην παρέα του τελευταία. Πάρα πολύ ωραία χρειά. Λανθάνει ο Guy.

Εδώ, ας πούμε, καταλαβαίνεις την επεξεργασία που έχουν υποστεί τα vocals της Μπλανκά. Δεν χρειάζεται δηλαδή και πολύ εκπαίδευση.

Μας ακούτε και από το Πειραιά. Μας στέλνετε για αυτό το αδιανόητο που έγινε σε ένα γκαράζ μιας πιλότης πολυκατοικίας. Έφυγαν από τη ζωή δύο νέα παιδιά, μάλλον έχοντας αφήσει ανοιχτό το air condition. Ήρθε το διοξίδιο από το κλειστό γκαράζ εκεί στην πιλωτή, μπήκε στην καμπίνα και πίστευτο, το νου εκπαίδευση

0: πιο άσχημο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να κάνεις τον έξυπνο. Εντάξει. Το νου διάλειμμα. Πιο άσχημο. Το πιο άσχημο είναι που έφυγαν από τη ζωή. Αλλά και αυτή η εύκολη από ψάρα, Strange things.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Τάπας, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Το καλοκαίρι θέλει μικρές απολαύσεις. Μία από αυτές είναι το barbecue. Κάντε το πιο ενδιαφέρον.

0: κρεατών με καλή παρέα και το πιο hot deal από τις υπεραγορές κρεατών Agno Market Meat. Ανάψτε τα κάρβουνα και φύγαμε με σούπερ προσφορές, όλα 1 ευρώ φθηνότερα. Ζουμερές χοιρινές μπριζόλες μόνο 4,99 το κιλό. Ακαταμάχητο κεμπάπ στα 6,99. Αφράτα μπιφτέκια παραγωγής μας 7,99. Όλα τα λουκάνικα παραγωγής μας 1 ευρώ φθηνότερα. Η κορυφαία ποιότητα συναντά τις πιο hot τιμές. Υπεραγορές κρεάτων Agno Market Meat. Επισκεφτείτε ένα από τα 6 καταστήματα Agno Market Meat σε Άλυμο, Καλυθέα, Βύρωνα, Περιστέρι, Δάφνη, Πειραιά. Και όσοι δεν προλαβαίνετε, με ένα κλικ στο agnomarketpavlamit.gr θα σας τα φέρουν αυθημερών στην πόρτα σας.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
4: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Best 92,6. Choose music.
12: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
14: teamcollegue,
15: παντρούσκα, ταβαλής στο κομμάτιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Λέει ο Πάρης ή η Πάρης, σήμερα ξύπνησαμε στον Άντο Κοντίγο που το είχε βάλει άλλη πρωινιάτικα που πάρκαρε στην πιλωτή. Δεν το βάζει να τα ακούσουμε? Λέει άλλος, ούτε μπούκουρα στο σεναφορά θανάτου. Από φανατική ακροατής καταντήσαμε, θες να πεις. Κατακτήσαμε, γράφεις. Φανατική ακροατής. Έλα καλέ. Καταρχάς θέλω να σας πω να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί το ακούω γενικώς, το έχω ακούσει και από εδώ μέσα, ενώ best από συμπαραγωγό φίλο. Είναι η ατζέντα της ημέρας που έχει τις γεννήσεις, τους θανάτους, τα γεγονότα, κατάλαβες? Οχου. Τώρα δε αυτό, μα τι είναι το γεγονός του θανάτου της Μάρος Κοντού, δεν μπορείς να μην το αναφέρεις? Για όνομα. Γεια σας το Λουτράκι, γεια σου Γιάννη. Μου λέει αν θες κάνε μια αναφορά για τον αγώνα που κάνουμε ενάντια στις ανεμογεννήτριες, σχεδιάζονται να μπουν στα όμορφα γεράνια όροι απόψε σήμερα στις 7. Μεγάλη συγκέντρωση στη γέφυρα του Ισθμού. Το μονοξίδιο του άνθρακα ήταν στο γκαράζ. Ναι ρε παιδί μου, ναι, αυτό το πράγμα. Το δηλητήριο, το τοξικό. Ή αλλιώς σιωπηλός δολοφόνος το λέτε. Πάρα πολλά μηνύματα. Για τη Μάρα Κοντού αγαπάμε πολύ. Θα μπορούσε όντως να κάνει καριέρα στο εξωτερικό με τη μορφή αυτή τη φοβερή.

Μάθε λίγο ισπανικά. Πορκέ, πορκέ, πορκέ. Σονάντο κοντίγο. Σονιάντο, σονιάντο.

τα ισπανικά. Λέτε, σε ονειρεύομαι. Σονάντο, σονιάντο, κοντίγο. Η φίλη μας Κατερίνα από το Colors of Kathmin στα social έχει τα γενεθλιά της και θα της κάνει αφιέρωση μέσω του σταθμού. Γεια σας το κακόβουλο λογισμικό, τα δικά μας. Πολλά πολλά τα μηνύματά σας για ό,τι συμβαίνει εκεί έξω, κοινωνικώς, μουσικά, νέα μουσικά, πράγματα που περιμένουμε και όπου παίξαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκαν στο παρεάκι. Αυτοί είναι οι κατακτητές του Kevin. Τα ισπανικά, άσχημη γλώσσα καθόλου, πολύ όμορφη γλώσσα τα ισπανικά, πανούλη κατ' εμέ. Αυτά είναι γούστα. Για τον ακροατή που είπε κατακτήσαμε, μου ήρθε το Conquistadors. Αντί να πει καταντήσαμε. Τρόποι επικοινωνίας στο Live 24, τα social best 926.gr, ως γνωστόν το site Best Merch, μέσω και αποκλειστικά της printin.gr. Ο Πάνος Λάκατζης είχε βάλει το σονιάντο κοντίγο, οπότε συμπεστήκαμε, συμπεστιάσαμε. Συμπέσταμε. Όλη η γειτονιά λέει ακούει best. Παιδιά, πού είστε? Την αγάπη μας ευχαριστούμε. Διαδώστε. Conquistadors. Σταδόρες. Κατακτητές.

Αριστούργημα λέτε το Conquistador. Πολλά χρόνια είχαμε τα ακούσει με ισχύδες. Ένα λάθος γράμμα, τι έμπνευση μπορεί να σου φέρει. Μουσε μου. Σωτήρης λέει όλες οι γλώσσες όμορφες γίνονται από τον τρόπο εκφοράς του ομιλητή. Έτσι ακριβώς. Εντάξει, όπου υπάρχουν κάποιοι που είναι πολύ μπρουτόλ, αλλά τέλος πάντων. Ο Τίμι Ρέτζης Φορλέτε δεν έπαιξε πολύ καλά στην εμφάνισή του εδώ εν Αθήνες. Μέρες είναι και αυτές, νύχτες είναι. Αν δεν είναι ολόγραμμα, τι να κάνει. Από Βουδαπέστη, καλημέρες, γεια σου Γιώργη. Την καλημέρα μας στον Κοσμά, στην Κοζάνη.

οδεύοντας σιγά σιγά προς διαφημιστικό διάλειμμα, το γνωστό break αγγλιστή, γιατί έχουμε στην παρέα Άγγλους φαν, αφιέρωσε από το Γιάννη το Sailor, το Sailor Man, to his friends Samantha, Mad Maxi, and Paul, ανυπομονώντας για τη μεγάλη στιγμή της Αγγλίας. Οι Άγγλοι πανηγύρισαν το πέρασμα στον ημιτελικό, την πρόκριση, με αυτό εδώ το κομμάτι στα αποδυτήρια. Cheers to you and here's to you. Στο διάλειμμα, another. Talk to you. Τα λέμε σε λίγο.

0: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
1: Η Ισπανία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και με το δίκαιο 2-0 επί της Γαλλίας προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Η ομάδα του Ντελαφουέντε κυριάρχησε τακτικά, μπλόκαρε τα επιθετικά όπλα των τρικολόρ και περιμένει στον δεύτερο τελικό της ιστορίας της τον νικητή του αγώνα Αγγλία-Αργεντινή.
0: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ!
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ!
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.

0: επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
1: ποπό. Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκτόσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή, ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου
2: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Και όχι μόνο.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
9: Σάββατο 18 Ιουλίου, το Bolivar Beach Club υποδέχεται δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας τέκνο-σκηνής, Maceo Plex και Marcel Detman. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com. 18 Ιουλίου 2026, Maceo Plex και Marcel Detman, Bolivar Beach Club, Αθήνα.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Best 92,6.
15: Music. Ακούσαμε τα ισπανικά μας σήμερα, να ακούσουμε και κανένα έτσι που μιλάει για Αγγλία. Νομίζω ο καλύτερος τρόπος να μιλήσεις για το αγγλικό καλοκαίρι εν προκειμένου είναι αυτός εδώ. Θα είμαστε το Σεπτέμβριο στα Decky Bolivar με Faithless. Μας λείπει ο Maxi Jazz τόσο πολύ. Crazy English Summer για το ξεκίνημα της τελευταίας μας ενότητας σήμερα, τέταρτη Μόριο το τελευταίο, 26 πριν από τις 12, στον Best Best.
16: Big Best.
17: Hi, this is Maxi Jazz from Faithless and you are listening to the best station in Athens, Best Radio.

είναι αυτό το extended mix. Εμένα δεν με χαλάει προσωπικώς, αλλά ναι, γούστα. Εδώ για τον πόλεμο με τα Falkland, λέτε. Κομμάτια στους Άγγλους αφιερώνεται. Who wants to live forever? Μάλλον θα θέλουν το Three Lions. It's coming home.

20 σχεδόν λεπτά πριν από τις 12 γελό ακόμη μαζί, Super Bet κοντά μας. Super Social, Super Αποδόσεις, Super Αγώνες. Και στο παγκόσμιο θα έχουμε ένα ακόμη αγγλικό, βρετανικό, πολύ αγαπημένο, με αυτή την προφορά που μας στέλνει πάντα The Streets Weak Become Heroes, αυτό το υπέροχο remix δυνατό από Roixop, Roixop Memory Lane Mix. Γιατί Super Bet 21 Plus, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

θύμισες memories και με αυτό. Γεια σας το τέναρο, πετάει το Week Become Heroes. Πεστάρα με τσίτες, αλλάς διάθεση, αγαπημένο, ναι. Κακό ρεμίξ κάποιος, παίζουν δύο κομμάτια. Γεια σου Τάσουλη στα Μελίσια,

πρέπει να φτιάξουμε τζικλάκια με Be Strong. Γεια σας την Άνοιξη, 29 στις Σέρες, παραλιακές καλημέρες κάτω στα Νότια. Από εκεί ζητήσατε αυτό, την αγάπη μας στο Φάληρο. Στο remix, αυτό το remix, το best remix, Ζακλή Κόντου. Το Thin White You Mix. Στο Mr. Brightside. Πολύ αγάπη για το κομμάτι, πρώτο τελευταίο για σήμερα.

την αγάπη μας και στη Σαλαμίνα πάντα. Κοντά μας. Αδικημένον είσαι με πάρα πολλές κρυμμένες ομορφιές, κρυφά διαμάντια. Αγαπημένος προορισμός στο δώσι μας. Ναι, έχει γίνει η κατάχρηση στο επιθετικό χαρακτηρισμό, εξωτικό για διάφορες περιοχές, γειτονιές, αλλά εντάξει, εξωτικά λέτε και τριγύρω. Εξωτικά. Mr. Brightside, πάρα πολύ αγαπημένο. Για το Ρινιό που το αφαιρώνει στο αντράκι της, όπως λέει. Εν και παιδιά, συνεχίστε κάπως έτσι, μπορεί και να γίνεται. Εσύ την εδώ.

Ευχαριστώ πάρα πολύ και σήμερα για την υπερπαρέα, παιδιά. Συνεχίστε κάπως έτσι. Είπαμε ως ήτην έτοιμος για τη Φλόρενς. Ακούσαμε νωρίτερα και την καταπληκτική της εμφάνιση χθες. Σχολιάζεται πολύ, αλλά μαγική, απίστευτη, δυνατή ήταν και η ενέργεια των πολύ αγαπημένων του ελληνικού κοινού Σπεντ. Πρώτη συναυλία τους μετά από μια δεκαετία. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε τη σημερινή μας την εκπόμπα. Υπό κανονικές συνθήκες αύριο λίγο μετά τις 10 θα είμαστε και πάλι εδώ. Μαρία Παπηδάκη ήταν στο μικρόφωνο και τη μουσική ως αυτή την ώρα.

0: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
1: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθει από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η ώρα είναι 12.

0: 92,6.
1: The Best in Sports με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Ισπανία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ και ισοφάρισε ένα μεγάλο ρεκόρ της Ιταλίας, φτάνοντας τα 37 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα σε κανονική διάρκεια και παράταση. Η Ισπανία πιάσαν την επίδοση που είχαν σημειώσει οι Ατζούροι την περίοδο 2018-2021 με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι στον πάγκο και πλέον βρίσκονται μία ανάσα από το να μείνουν μόνοι στην κορυφή της σχετικής λίστας. Αν τα

0: καταφέρουν και μείνουν αίτητοι και στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, θα φτάσουν τα 38 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς ήττα και θα καταρρύψουν το ρεκόρ.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντώνη,
8: ναι.
9: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
11: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
14: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
15: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
16: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
15: Τώρα.
16: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Best. Choose music.
20: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.
21: Thank you very much. And now, my friends, come away with me on a journey into the unknown. Perhaps to hell itself. There's a Spanish train that runs between

εντάξει, θέλαμε κάτι για Ισπανία. Που πάει τρένο για να το πάρει. Οπότε όταν έχεις κομμάτι Spanish Train, θα το βάλεις, θα το βάλεις. Τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα 15 Ιουλίου που έχουμε τον άλλο σπουδαίο αγώνα, Αγγλία-Αργεντινή, όπου εκεί και η ιστορία θα κάτσει να το δει, θα παραγγείλει πίτσα. Χθες μαύρη εθνική γιορτή κάνανε οι Γάλλοι. Αλλά νομίζω, εντάξει, ούτε προπονητής είμαι, ούτε ξέρω πολλά.

ανεμφισβήτητα είναι καλύτερη ομάδα και από την Αγγλία και από την Αργεντινή. Το Spanish Caravan το βάλε την προηγούμενη φορά. Και αυτό που έπαιξε άρεσε σε πολλούς. Δεν έχει όλη τα ίδια γούστα. Τι λέγαμε λοιπόν, ότι είναι 15 Ιουλίου, γιορτάζει ο Βλαδίμηρος, ο πατερούλης πολλών εκ των ακροατών, και όχι μόνο, να τον χαίρεστε. Και αποχαιρετούμε βέβαια και τη Μάρο Κοντού. Παρεπιπτόντως αξίζει να τη δείτε, πριν από λίγο καιρό βγήκε στο «Πάμε μια βόλτα» της Νίκης Λιμπεράκη. Η ζωή είναι και η τελευταία της συνέντευξη. Και πάντοτε θα έχω στο μυαλό μου εκείνη τη σκηνή 1961 που είναι μαζί με το χόρνο στο «Αλίμονο στους νέους» και τραγουδάν το «Πες μου μια λέξη». Βλέπεις τόση ομορφιά και τόση γοητεία συγκεντρωμένη σε κάτι λίγα καρέ. Ειδικά δηλαδή σε αυτή την ταινία στο «Αλίμονο στους νέους» είναι σκανδαλωδώς όμορφη. Τόσο όμορφη που πράγματι πουλάς την ψυχή στο διάβολο για να βρεθείς διπλέτης.

Τέτοια μέρα επίσης σαν σήμερα ξεκίνησαν και τα γεγονότα τα αποκαλούμενα Ιουλιανά. Όπου ο βασιλεύς εξανάγκασε σε παρέτηση τον Γεώργιο Παπανδρέου. Γιατί διαφώνησαν εκεί για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Και μετά είχαμε την κυβέρνηση Αθανασιάδη Νόβα που πήρε το προσωνύμιο κυβέρνηση αποστατών. Και ξεκίνησε μια ανομαλία, όχι από αυτές που μας αρέσουν, η οποία οδήγησε στη Χούντα.

Και στο υγιεινή να φοβάται τον άνδρα. Το 1965, αλλά έγινε και η έγχρωμη εκδοχή της. Εντάξει, ταινία που σήμερα δεν θα μπορούσε να γυριστεί γιατί βρήθη σεξιστικών στερεοτύπων. Αλλά οι ερμηνείες της Κοντού και του Κωνσταντίνου

Μιλούσαμε τώρα πριν έξω με μία συνάδελφο από εδώ που είναι στα 50 της και μου έλεγε θα ήθελα κι εγώ να φτάσω 92-102 να δω επτάμενα αυτοκίνητα. Και της λέω βρε κουτό, αν βρεις το 18χρονο εαυτό σου και του πεις τι έχεις ζήσει, θα πάθει την πλάκα του με όλα αυτά που έχεις δει. Αλλά επειδή μας έρχονται καθημερινά και τα αφομοιώνουμε κάθε μέρα, δεν τα βρίσκουμε τόσο καταπληκτικά.

Να, μια και λέμε για τις ηλικίες, βλέπω ένα χάρτη με την ηλικιακή ευρωπαϊκή γεωγραφία, το πόσο γερασμένη είναι δηλαδή η Ευρώπη, όπου στις περισσότερες χώρες η κύρια πληθυσμιακή ομάδα είναι οι boomers.

Υπάρχουν και κάποιες χώρες όπως η Βρετανία, η Ιρλανδία, η Μολδαβία, η Ρουμανία, όπου κυριαρχεί Generation X.

ποιο είναι η ανοιχτή χώρα της Ευρώπης, στην Νορβηγία. Όπου εκεί η κυρίαρχη ηλικία είναι οι millennials.

Κάθε άνθρωπος στην Ευρώπη έχει περίπου προσδόκιμο ζωής 29.200 μέρες. Και τώρα σκέφτεσαι πόσο γρήγορα περνάει κάθε μέρα και φρικάρεις. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά, είμαστε μπροστά στις διακοπές. Ήδη έχει αρχίσει και αδειάζει πολύ.

Και εδώ που τα λέμε, έχει ένα εκτενές κομμάτι το Axios.com. Αυτό το σοβαρό site. Που εξηγεί ότι πράγματι τα 40 είναι τα καινούργια 20. Ότι πάρα πολλοί άνθρωποι ξεκινούν τη ζωή τους στα 40 ή αρχίζουν μια δεύτερη ζωή στα 40. Το που λέμε καλά 40.

Ποιες διακοπές ρε φίλε μου, γράφει κάποιος. 300 ευρώ για να πάω στο νησί. Με το αυτοκίνητο φαντάζομαι εννοείς. Μην πας στο νησί ρε φίλε.

Κάποιος άλλος λέει: απλήρωτο ρεύμα, νίκιο, εφορία, ασφάλεια, φροντιστήρια για 7 μέρες στις Κυκλάδες. Ενώ ότι τα αφήνεις όλα αυτά απλήρωτα για να πας 7 μέρες στις Κυκλάδες. Sorry, δεν το βρίσκω και τόσο έξυπνο.

Δύο άτομα με αυτοκίνητο πήγαινε έλαφο, λέγανδρο 600 ευρώ. Ωραία, τι θέλετε να γίνει τώρα? Δεν γίνεσαι κορόιδο, δεν πας εκεί. Ωραία μουσική, σαχλός παραγωγός, λέει κάποιος.

Ορίστε, ορεινή Ελλάδα διακοπές, ρε παιδιά, λέει. Εντάξει, κάποιοι γράφουν ότι δεν παίρνεις αυτοκίνητο στη Φολέγανθρο. Αλλά γενικά είναι κοροϊδία να πας να δώσεις αυτά τα λεφτά. Μου έλεγε με κάποιος, δεν βρίσκω στο κουφονί κάτω από 150 τον Αύγουστο. Γιατί να πας.

θες να πας στις Κυκλάδες που θέλουν να πάνε και χιλιάδες άλλοι από τον υπόλοιπο κόσμο. Θέλεις να πας στην πιο high season. Πιστεύω ότι ακόμα και αν έχεις τα λεφτά, είναι κοροϊδία να πας να τα δώσεις.

Κάποιος μου λέει να σας πω, εξήγησέ τους, δεν είναι όλα για όλους. Πας η πυρωτική Ελλάδα και τα 600 πλάς ευρώ τα δίνεις για να μείνεις άλλες 2-3 μέρες. Ή δεν τα ξοδεύεις.

Δεν είναι καπρίτσιο, μου λέει κάποιος, να θες να πας σε ελληνικό νησί το καλοκαίρι όντας Έλληνας. Ναι, δεν είναι. Αλλά τι να κάνουμε που το προϊόν έχει τεράστια ζήτηση από όλο τον κόσμο. Ποιο άλλος έρχεται από την Αργεντινή ή από την Κίνα και θέλει να πάει στο ίδιο μέρος, λέει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, διάλειμμα και βρείτε άλλο προορισμό. Τέλος, Κυκλάδες.

0: Fest 92,6.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από την Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guest. Ο Best 92,6 θα είναι εκεί από τις 6 το απόγευμα με τον Πάνο Λάκαντζη στα deck, ενώ στη συνέχεια η Μαρία Παπιδάκη ανεβάζει τη διάθεση με ένα μοναδικό DJ set. Θες να είσαι εκεί? Συντονίσου στον Best 92,6 και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ?
3: Αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
4: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπανδίζα χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς, πλάς, πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
8: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
9: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
11: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
12: Για πότε είναι αυτά?
11: Για σήμερα.
12: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
13: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
12: Οχ, φτάσαμε.
11: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
13: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Παρασκευή, 17 Ιουλίου. Δύο κορυφαία ονόματα της Melodic House σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Bolivar Beach Club. Σίμζα και Αρόντες. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή, 17 Ιουλίου.

0: Σίμζα και Αρόντες στο Bolivar.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
0: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Best

Πολλά μπινελίκια πέφτουν για τις διακοπές. Δεν ξέρω τι σας ενοχλεί. Τα ακριβά κτοπλοϊκά, τι θα μπορούσε να γίνει εκεί? Τα ακριβά δωμάτια που βρίζετε κάποιοι. €170 ένα άθλιο δωμάτιο στην Πάρο τον Αύγουστο, λέει κάποιος. Μην το πάρεις ρε φίλε. €170 έλεος. Αν κάποιος λέει, ρωτήστε τους γονείς σας που πήγαιναν διακοπές στα 80's και στα 90's. Χωριό, Λούτσα, Καμένα Βούρλα. Πότε δεν ήταν όλα για όλους? Να δεχτώ να μπει ένα ειδικό πρόγραμμα, ας πούμε, μεταφορά στην Ικαρία και στην Γάβδο, ναι. Αλλά για τα υπόλοιπα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δυστυχώς.

το άτομα για ένα διήμερο στην Ικαρία. Προσέξτε πρόγραμμα. Εισιτήριο με τον Blue Star. Αναχώρηση 19 Αυγούστου το πρωί από Πειραιά προς Ικαρία. Επιστροφή 21 Οκτώβρου το απόγευμα από Ικαρία προς Πειραιά. Δύο διενυκτερεύσεις με πρωινό σε δίκλινο δωμάτιο στο Cavos Bay Hotel στον Αρμενιστή. Πρωινή γιόγκα, μάθημα σερφ. Όχι, αυτά δεν ξέρω, είναι υποχρεωτικά. Νομίζω πέρυσι είχε αναρρίχηση. Ένα γεύμα στο εστιατόριο Αλόρα. Ένα έξτρα γεύμα στο εστιατόριο Μέρι-Μέρι. Απογευματινό κοκτέιλ στο Μπενσάου Beach Bar. Τι άλλο θα κάνουμε ρε εσείς? Ένα φορητό ηχείο Bluetooth Xiaomi, πες το.

Τώρα πώς μπορείτε να μπείτε σε αυτό το διαγωνισμό? Λοιπόν, πάτε στο προφίλ του Best στο Instagram, κάνετε like εκεί πέρα στο post. Η κλήρωση θα γίνει την άλλη Παρασκευή από την Κλεοπάτρα μας.

Άρα να πούμε άλλα δύο για τις διακοπές. Τι τίνω, κάποιος ή κάποια βρήκε με 90 ευρώ. Ενώ κάποιοι θα πάνε Κωνσταντινούπολη, 190 πηγενέλα. 5 διενυκτερεύσε τετράστερο, 390 με πρωινό.

Και αρκετά μηνύματα για τους Έλληνες που δεν μπορούν να πάνε στα νησιά. Ωραία, θέλετε να μου πείτε τι προτείνετε? Να μπει ποσόστοση, δηλαδή να πούν κοιτάξτε ξένοι, θα έρχεστε μέχρι τόση και τα υπόλοιπα διανόμου θα διατίθενται σε Έλληνες. Δηλαδή τι προτείνετε?

ορίστε, εδώ κάποιοι προτείνουν άλλες τιμές για τους Έλληνες. Για ποιο λόγο? Και πώς θα επιβληθεί αυτό? Θα γίνεται με την επίδειξη διαβατηρίου ταυτότητας? Τι λέτε, μωρέ, δεν γίνονται αυτά.

Δεν ξέρω πάντως αν εσείς μπορείτε να βγάλετε περισσότερα χρήματα από τη δουλειά σας, αλλά θα λέγατε όχι ρε εσύ, θα βγάλω λιγότερα για να εξυπηρετήσω τους συμπατριώτες μου. Καλό, λογικό.

πάρα πολλά τα μηνύματα. Ναι, με το διαβατήριο ή ταυτότητα να παίρνει άλλη τιμή. Γιατί να στο πουλήσει ο άλλο. Ποιο μπορεί να υποχρεώσει ένα ξενοδόχο, έναν άνθρωπο που έχει δωμάτια, να του πει: όχι, κοίταξε, αν έρθει κάποιο με ελληνικό διαβατήριο, δεν το δώσει 100, θα το δώσει 50. Πάτε καλά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.

Ορίστε, ρίξε και έλευθη πρόταση από την αναρχική φεμινίστρια. Το άβατο των εξαρχείων, μια χαρά ξέρει να το πολεμάει η κυβερνησάρα. Στο άβατο των διακοπών, που είναι πρόβλημα όλης της Ελλάδας, κάνει την κούτα.

να το πληρώσει λέει το κράτος και να έχουν έκπτωση από τη φορολογία. Καλή ιδέα, που σημαίνει ότι θα επιβαρυνθούμε όλοι δηλαδή για να πάνε κάποιοι διακοπές και κλάδες για να είναι πιο φθηνά. Εργατικές κατοικίες σε όλα τα νησιά για διακοπές. Ναι,

κάποιος φίλος που ασχολείται με τον τουρισμό σε νησί, λέει να μην έρθετε, να πάνε στα βουνά. Και εκεί η Ελλάδα είναι. Άιντε με τον κάθε επικραμμένο.

Εντάξει, παράλληλα τρέχουν και άλλα δράματα. Φύγαν άλλοι τρεις βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ. Και άμα φύγει και η Πόπη Τσαπανίδου, μπαίνει στη Βουλή ο Κασελάκης. Τι ωραίο που θα... Έλα ρε Πόπη, κάντο, έχεις και χιούμορ.

Μένω σε νησί των Κυκλάδων, γράφει κάποιος. Σε κάποια μπορώ να πω ότι οι τιμές έχουν ξεφύγει. Δεν πίστευα ότι πολλοί φίλοι μου που έχουν καταλήμματα θα έπιαναν αυτές τις τιμές. Όμως είναι πραγματικότητα.

Και κάποιος που ασχολείται επιχειρηματικά λέει, ας μαντέψουν πόσα μένουν από τα 100 ευρώ μετά από προμήθειες, φόρους, ρεύμα, νερό, καθαρίστρια. Σωστά, γιατί αν μειώσει όπως προτείνουν κάποιοι υποχρεωτικά κάποιος το κόστος, θα πρέπει να μειώσει και τις αμοιβές του προσωπικού του.

φταίγα μου, το μόλις συνειδητοποίησε ότι αν άρχισα να φωνάζω κουφάλες, φέρτε μας τη χώρα μας πίσω. Είναι ντροπή, δεν μπορεί ο Έλληνας να πάει στις Κυκλάδες. Δεν μπορούμε ρε μάλια να κάνουμε διακοπές, δώστε μας την Ελλάδα που είχαμε. Μπορεί μετά κι εγώ σαν τον Γιώργο τον Τράγκα να οικονομούσα μια ωραία βιλίτσα στη Νότια Γαλλία. Και μπορεί να καλούσε και κανένα πτωχό. Τουλάχιστον δεν θα με βρίζανε έτσι.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Ισπανία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ και ισοφάρισε ένα μεγάλο ρεκόρ της Ιταλίας, φτάνοντας στα 37 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα σε κανονική διάρκεια και παράταση. Οι Ισπανοί έπιασαν την επίδοση που είχαν σημειώσει οι Ατζούροι την περίοδο 2018-2021 με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι στον πάγκο και πλέον βρίσκονται μια ανάσα από το να μείνουν μόνοι στην κορυφή της σχετικής λίστας. Αν τα καταφέρουν και μείνουν αίτητοι και στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, θα φτάσουν τα 38 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς ήττα και θα καταρρύψουν το ρεκόρ.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: What the best is going on.
6: Το 16ο Athens Open Air Film Festival μεταμορφώνει και αυτό το καλοκαίρι εμβληματικά σημεία της Αθήνας σε υπαίθριες κινηματογραφικές αίθουσες. Μέχρι τέλος Αυγούστου το φεστιβάλ προσφέρει μοναδικές εμπειρίες με δεκάδες προβολές σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και θεσμούς. Πληροφορίες προβολών στο επίσημο site του φεστιβάλ aoaff.gr.
5: What the best is going on από τον Best 92,6.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
7: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού.
13: Εκτός από το πολυτελές Ριτς. Ο μπάρμαν του Ριτς. Ένας ερωτικό φάρς της ιστορίας με τη μυθοπλασία.

0: σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ, ο μπάρμαν του Ριτς.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από την μεγάλη σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guest. Ο Best 92,6 θα είναι εκεί από τις 6 το απόγευμα με τον Πάνο Λάκαντζη στα deck, ενώ στη συνέχεια η Μαρία Παπιδάκη ανεβάζει τη διάθεση με ένα μοναδικό DJ set. Θες να είσαι εκεί? Συντονίσου στον Best 92,6 και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Best 92,6.
6: We, the music.

Αντίρε Λενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει, έγραψε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, για τη Μάρο Κοντού. Και σημειώνει: μεγάλη παράκληση, δεν είμαι σε θέση να απαντήσω τα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τη δουλειά σας, αλλά παρακαλώ να καταλάβετε και μένα. Έφυγε μια σπουδαία φίλη, μια σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε οι βαρύχδουπες δηλώσεις, ούτε τίποτα. Μα ναι, πού και ο Κωνσταντίνου που είναι και αυτός είναι over 90. Του παίρνουν τώρα τηλέφωνο οι κλίστρες από τα κανάλια. Κύριε Κωνσταντίνου, να βγείτε λίγο στην εκπομπή της κυρίας Τάδε. Έχουμε βέβαια και κάτι άλλο με αποτύπωμα από τον χώρο του θεάτρου της υποκριτικής. Χρόνια μετά ο Απόστολος Γκλέτσος είπε ότι η δήλωση με το ψάρι ήταν στρατηγική. Αυτό που είχε πει δηλαδή, ότι το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές. Θέλαμε να στηρίξουμε κάποιους ανθρώπους. Εδώ παίρνεις από το Λούμπεν το Γκοντιζά που λέει «Ασέρε, ασέρε». Αλλά είναι και ένα σημάδι της εποχής, έτσι. Φανταστείτε, ας πούμε, ότι αυτή η δήλωση θα είναι διαχρονική. Το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές. Θα μνημονεύεται, διαχρονικά. Στα τηλεπαιχνίδια του μέλλοντος μπορεί και να ρωτάνε ποιος είπε τη φράση. Το ψάρι ψήνεται και από τις δύο πλευρές.

κομμάτι αυτό είναι Martin Roth, Empty Streets, Best Radio Edit.

σας πω και τις διακοπές που θα κάνει ο Αλέξανδρος, ο Εναερίτης, που ακούει και μπέστε και ψηλά. Θα τη βγάλω όλο τον Αύγουστο στον Άγιο Σάββα, μακτινοβολίες.

Έρχονται πολλά περαστικά με Αλέξανδρε και θετική ενέργεια που λένε από πολλούς. Και είμαστε εδώ.

Χαράρη για την τεχνητή νοημοσύνη, ο οποίος Χαράρη λέει πάντοτε τα αυτονόητα, απλώς τα λέει με ωραίο εύληπτο τρόπο. Λέει λοιπόν περίπου ότι τα social media έχουν παρέμβει στην έννοια της δημοκρατίας και έχουν καταργήσει την έννοια του γόνιμου ήπιου διαλόγου, αλλά προκρίνουν τις φωνές, την κακία, τα μπινελίκια, επειδή ο θυμός και η οργή πουλάνε περισσότερο και δημιουργούν περισσότερη εμπλοκή των ανθρώπων σε ένα θέμα. Καλά, αυτό είναι γνωστό. Και ότι η σχέση που αναπτύσσουμε με τη τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή φιλική, συντροφική, το λέγαμε και προχθές, ότι περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτά τα μοντέλα και για λόγους ψυχικής υγείας, ζητώντας συμβουλές. Λέει ο Χαράρη λοιπόν ότι όταν αυτό το πράγμα το κάνει σύντροφό σου, θα μπορεί και πολύ πιο εύκολα να σε χειραγωγήσει. Ναι, λογικό.

Επίσης μπορείτε να διαβάσετε στην Athens Voice τη συνέντευξη που έχει πάρει ο Λουκάς Βελιδάκης από τον Δημήτρη Νανόπουλο. Την ευκαιρία του βιβλίου του Δοκίμιο για την κβαντική προέλευση του παραλόγου.

Τι λες, τη συνέντευξη καλά δεν τα καταλαβαίνεις κιόλα. Είμαστε τυχεροί που υπάρχουμε. Το σύμπαν είναι μια κβαντική διακύμανση. Επειδή το σύμπαν διαστέλλεται, όταν φτάνουμε στην αρχή του είναι πάρα πολύ μικρό. Εκεί ισχύουν οι νόμοι της κβαντικής φυσικής. Μέσα από τη θεωρία των χορδών, λέει, δεν ζούμε σε τέσσερις διαστάσεις, αλλά σε δέκα.

Πάρε μια χύτρα που βράζει. Αρχίζουν και δημιουργούνται φυσαλίδες. Οι πολλές εξαφανίζονται, μερικές όμως γλιτώνουν. Έτσι είναι και τα σύμπαντα. Εμφανίζονται και εξαφανίζονται. Μερικά είναι τυχερά και επιβιώνουν. Γι' αυτό το τίποτα από το οποίο ξεκινούν όλα δεν είναι κενό, αλλά πλήθος. Πρέπει να έχει πολλές τέτοιες φυσαλίδες, ούτως ώστε μερικές να μπορούν να επιβιώσουν.

0: two times.
1: Όπου το βιβλίο παρουσιάζεται σήμερα στις 8.30. Πόρε συντομάτσικα μου το. Στα public συντάγματος θα συζητήσει ο Δημήτρης Νανόπουλος με τον Ηλία Μαγκλίνη. Θα καταπληκτική κουβέντα, ελπίζω να τη μεταδώσει το public.

Το ότι έχω ακροατές που λένε άσε μας ρε Νανόπουλε τι λες. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ξέρω και να ακούει ο Μάκης να σχολιάσει.

Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο διάλειμμα. Έχει και κάτι πολιτικά, κάτι εξελίξεις, κάτι από τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα τι να λέμε, είναι βαρετά. Να σας θυμίσω ότι η Κυριακή που είναι ο τελικός του Μουντιάλ. Η Στίχημαν που είναι και επίσημος υποστηρικτής φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μεγάλο beach party και κάτω στον Άλυμο με μουσικές από το Best. Από τις 6 το απόγευμα πάνω στη Λάκατση θα είναι εκεί, μετά η μέρη μας. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram του Best και να διεκδικήσετε μία διπλή πρόσκληση.

0: 102,6. Ο Yves Saint Laurent και η Sephora σε προσκαλούν στο κατάστημα Sephora στην Ερμού αυτή την 5η 16 Ιουλίου στο πιο τολμηρό shopping party. Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα είναι εκεί 6 με 9 με δυνατή μουσική, summer vibes και την πιο ανεβασμένη διάθεση. Φέτος το καλοκαίρι κάνε δικό σου το dance floor με τα πιο hot festival looks σχεδιασμένα από την YSL Beauty. Εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάζ, beauty tips και αποκλειστικά δώρα με αγορές θα σε περιμένουν. Be there.
1: Καλοκαίρι. Sky ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.

0: Καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έλα, πού είσαι?
0: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
0: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
0: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
0: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
7: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
8: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
7: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
11: ποκτώ. Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου συνδύασε τις πιο hot εκτόσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή, ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
12: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
13: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
12: Huh?
13: Πες παγκόσμιο.
12: What?
14: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Best 92,6.

Λοιπόν, είμαστε εδώ στο τελευταίο τετρατημόριο, το οποίο ξέρετε τι περιλαμβάνει, την παιδί τη χαρά, που είναι ο δικός σας χρόνος στην εκπομπή. Όχι παιδιά, δεν θα διαβάσω τα μηνύματα, τα σχόλια που κάνετε για έναν όπουλο, γιατί εντάξει, είπαμε. Επίσης εσείς που γράφετε ότι μου στείλατε κάτι και δεν σας απάντησα, είμαι σε φάση λίγο αποτοξίνωση από τα social, παιδιά. Δηλαδή δεν βλέπω μηνύματα, έχω βγάλει τις εφαρμογές από το κινητό και βλέπω ότι έχω κερδίσει και πάρα πολύ χρόνο. Και καλύτερη συγκέντρωση, πολλά. Οπότε, συγγνώμη, δεν σας αγνώ, απλώς κάνω λίγο αποτοξίνωση.

βιβλιοπροτάσεις. Οπα. Βιβλιοπροτάσεις για το καλοκαίρι. Ναι, καλέ, έχουμε χρόνο. Να σκεφτώ και λίγο. Δεν είμαι και βιβλιοπωλείο. Δεν έχω διαβάσει και πάρα πολλά πράγματα για να σας πω. Ω, πάρτε αυτό.

πήγα να ακούσω, λέει, απ' έξω Florence and the Machine και κατά τις 10 μια άγνωστη έφευγε και μου έδωσε πρόσκληση και μπήκα την ευχαριστώ. Μα και εγώ ξέρω, μια φίλη μου είπε ότι έφυγε. Δεν μπορούσε να ακούσει Florence, βαριέται.

Η φετινή σεζόν πλησιάζει στο τέλος της και δεν λάβατε κλίση από εσουρού. Έβγε και σαν νότερα. Ναι ρε, γιατί είμαι κάπου, εντάξει, είμαι πελάτης, αλλά τι γίνεται. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κάνουν συνέχεια, μπαίνουν συνέχεια και κάνουν καταγγελία. Από ένα σημείο και μετά, όταν βλέπουν ότι πια μπαίνουν οι ίδιοι άνθρωποι και καταγγέλουν ένα συγκεκριμένο παραγωγό σχεδόν αιμονικά, νομίζω ότι δεν πρέπει να τα διαβάζουν καν. Ανήκω σε αυτούς που βαριούνται όλες μα όλες τις συναυλίες και ας μου αρέσει η μουσική. Και εγώ να σου πω τις βαριέμαι. Να, η Αντωνία πήγε Φλόρενς και μαγεύτηκε.

αποτοξίνωση από τα social ένας φίλος. Είχα έντονος πονοκεφάλους όταν ξυπνούσα και μόλις σταμάτησα το scrolling έφυγαν. Ναι, εγώ αυτό που έκανα, θα ήθελα να τα ξυλώσω όλα, αλλά εντάξει, τα ξύλωσα από το κινητό. Δηλαδή δεν έχει, α, ωραία, άραξα τώρα, κάτσε να μπω να δω τι γίνεται εκεί. Τίποτα, δεν μπορώ. Okay, υπάρχουν στον υπολογιστή, γιατί πρέπει να ποστάρω αυτό που έγραψα, τέτοια κτλ. Αλλά μέχρι εκεί. Και κυρίως είναι πολύ μεγάλη ελευθερία να περιορίζεις τα μηνύματα. Εντάξει, δεν ξέρω τι μηνύματα παίρνετε εσείς. Αλλά είναι ανάσα. Έρχονται ακόμα περαστικά στον Αλέξανδρο, τον Εναερίτη. Να επανέλθουμε στο χθεσινό καυτό θέμα της αυξητικής τύφους. Μα το είχαμε ξαντλήσει καλά.

Όχι, το TikTok το κράτησα. Το χρειάζομαι για να βρίσκω κάποια πράγματα. Αλλά παιδιά, εγώ είμαι και ειδική περίπτωση. Δηλαδή, τα είχα μετρήσει μια φορά, παίρνω περίπου 100 μηνύματα τη μέρα. Πράγμα που το εκτιμώ, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν δει κάτι ενδιαφέρον και θέλουν να μου το στείλουν ή κάτι αστείο κλπ. Τα μέτρησα μια μέρα, ήταν 100, 120.

Ρε, εσύ πραγματικά λέει δεν μας ενδιαφέρει τι κάνεις στη ζωή σου. Μα εννοείται, δεν λέω για τη ζωή μου. Θα νιώθες άσχημα άμα έλεγα για τη ζωή μου. Απλώς επειδή ξέρεις μου γράφουν και εδώ αρκετοί φίλοι για τα

social. Και το γιατί δεν απαντάς στο μήνυμα που σου στείλα ή αν το είδες αυτό. Αλλά δεν λέω για τη ζωή μου, ούτε που θα πάω διακοπές λέω.

Τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Η φωνή των Moody Blues. Και με αυτό σας χαιρετώ. Φεύγουν πια οι μέρες, δεν μένουν και πολλά να πούμε. Αύριο τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Εκτάκτος. Ακολουθεί Ανούλα μας, να είστε καλά, bye bye.

0: 102,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Η Ισπανία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και με το δίκαιο 2-0 επί της Γαλλίας προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Η ομάδα του Ντελαφουέντε κυριάρχησε τακτικά, μπλόκαρε τα επιθετικά όπλα των τρικολόρ και περιμένει στον δεύτερο τελικό της ιστορίας της τον νικητή του αγώνα Αγγλία-Αργεντινή.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ!
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
8: Δεξιά.
7: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
8: Εγώ, δεξιά.
7: Γιατί εσύ,
8: αριστερά.
7: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
8: Δεξιά.
7: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Αριστερά.
7: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
9: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Παρασκευή, 17 Ιουλίου. Δύο κορυφαία ονόματα της Melodic House σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Bolivar Beach Club. Σίμζα και Αρόντες. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή, 17 Ιουλίου. Σίμζα και Αρόντες στο Bolivar.
11: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
14: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
15: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
16: Για πάντα!
17: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Το καλοκαίρι θέλει μικρές απολαύσεις. Μία από αυτές είναι το barbecue. Κάντε το πιο ενδιαφέρον, με καλή παρέα και το πιο hot deal από τις υπεραγορές κρεατών Agno Market Meat. Ανάψτε τα κάρβουνα και φύγαμε με σούπερ προσφορές, όλα ένα ευρώ φθηνότερα. Ζουμερές χοιρινές μπριζόλες μόνο 4,99 το κιλό. Ακαταμάχητο κεμπάπ στα 6,99. Αφράτα μπιφτέκια παραγωγής μας 7,99. Όλα τα λουκάνικα παραγωγής μας 1 ευρώ φθηνότερα. Η κορυφαία ποιότητα συναντά τις πιο hot τιμές. Υπεραγορές κρεάτων Agno Market Meat. Επισκεφτείτε ένα από τα 6 καταστήματα Agno Market Meat σε Άλιμο, Καλυθέα, Βύρωνα, Περιστέρι, Δάφνη, Πειραιά. Και όσοι δεν προλαβαίνετε, με ένα κλικ στο agnomarketpavlamit.gr θα σας τα φέρουν αυθημερών στην πόρτα σας.

Λες να φτάσουμε κάποτε στο σημείο, κάθε τραγούδι θα παίζουμε σε κάθε εκπομπή, να είναι από συγκρότημα το οποίο ήρθε ή πρόκειται να έρθει στη χώρα μας για live. Για πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φορά, δεν ξέρω. Το ίδιο ισχύει λοιπόν και για τους Grand Brothers, οι οποίοι ξαναέρχονται. Αυτή τη φορά δεν θα είμαστε δικαιολογημένοι αν δεν τους δούμε 16 Σεπτεμβρίου. Στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο λόφο του Φιλοπάπου.

αλλά μέχρι να φτάσουμε 16 Σεπτεμβρίου θα φτάσουμε μέχρι τις 4 παρέα. Θέλω να πιστεύω στο live24.gr και στο best96.gr. Χρωστάω χρόνια πολλά από τη Λίζα στο Στέφανο που χθες, η οποία Λίζα νομίζω ότι μπορεί να στέλνει σε πενταψήφια νούμερα στα ραδιόφωνα και να τα διαβάζει ο κόσμος, αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Να σε χαιρόμαστε και να σε χαίρετε. Και δεν ξέρω τι λέτε εσείς για τη ζέστη, αλλά υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος σίγουρα δεν θα περάσει πάρα πολύ καλά σήμερα. Και μιλάω για τον Ματ Μπέρνιγκερ, ο οποίος εμφανίζεται νωρίς-νωρίς στη δεύτερη μέρα του Jack Festival. Άννα Αναστασίου λοιπόν, για λιγότερο από 2 ώρες εδώ.

δουλεύουμε για να πληρώσουμε υποχρεώσεις, δουλεύουμε για να πληρώσουμε εισιτήρια. Από την άλλη, όμως, πρέπει να σταματήσουμε να δουλεύουμε μέσα στη μέρα για να πάμε από νωρίς να δούμε όλα μας τα αγαπημένα συγκροτήματα. Ιδρωμένος μέχρι το τέλος, ο Brett Anderson και η υπέροχη Suede χθες.

πολύ σωστά. Οι Σουέντε χθες έδειξαν τι θα πει Rock Legend Band. Season Fashion στον Bershon 2,6. Για τη Florence, εντάξει, τα έχετε διαβάσει. Λες και δεν υπήρχαν άλλα συγκροτήματα πριν. Είναι φοβερό το πόσο διαφορετική είναι όταν τραγουδάει και πόσο διαφορετική είναι όταν μιλάει. Φυσικά και δεν περίμενα να ακούσω αυτό εδώ το κομμάτι. Αλλά όπως είπε και η ίδια προς το τέλος, βλέπετε ότι αν έχετε τα κινητά στα χέρια, δεν μπορείτε να δείξετε στον κόσμο ότι έχετε δύο χέρια, δεν μπορείτε να αγκαλιαστείτε, δεν μπορείτε να αγκαλιαστούμε βασικά. Δεν μπορούμε να χοροπηδήσουμε, δεν μπορούμε να χαρούμε και να ζήσουμε τη στιγμή.

Αυτό είναι το καθαρό feeling της συναυλίας. Γινόμαστε ένα φίλοι γνωστοί εχθροί. Αλλά το να δώσουμε ραντεβού σε τέτοια μέρη είναι μόνο να ανεβούμε όλοι στο stage και αρχίζουμε και κουνάμε τα χέρια μας.

νέα παραπεντελπών στη σκηνή του Eject Festival σήμερα. Η Cure, και μετά από αυτά που θα δούμε και θα φοράει ο Robert Smith, δεν θα μιλήσει ξανά ποτέ κανείς για ζέστη. Έλα. Α. Ήρθε.

0: Best 92,6. Ο Yves Saint Laurent και η Sephora σε προσκαλούν στο κατάστημα Sephora στην Ερμού αυτή την 5η 16 Ιουλίου στο πιο τολμηρό shopping party. Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα είναι εκεί 6 με 9 με δυνατή μουσική, summer vibes και την πιο ανεβασμένη διάθεση. Φέτος το καλοκαίρι κάνε δικό σου το dance floor με τα πιο hot festival looks σχεδιασμένα από την YSL Beauty. Εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάζ, beauty tips και αποκλειστικά δώρα με αγορές θα σε περιμένουν. Be there.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντώνη,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Σάββατο 18 Ιουλίου, το Bolivar Beach Club υποδέχεται δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας τέκνο-σκηνής, Maceo Plex και Marcel Detman. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com. 18 Ιουλίου 2026, Maceo Plex και Marcel Detman, Bolivar Beach Club, Αθήνα.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
9: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχει συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

συμβαίνει τώρα. Πήρα τον Αδριάνο Παπαδέα στο τηλέφωνο να σιγουρευτώ ότι ακούει ραδιόφωνο. Και του λέω, ακούς ραδιόφωνο? Και νόμιζα ότι ήμουν από εταιρεία μέτρησης και έρευνας μέτρησης ακροματικοτήτων. Γιατί απλά ήθελα και από τον ένα να του πω ευχαριστώ, γιατί το έμαθα από τον Αδριανό, τον οποίο ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 12 το βράδυ.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Ισπανία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ και ισοφάρισε ένα μεγάλο ρεκόρ της Ιταλίας, φτάνοντας στα 37 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα σε κανονική διάρκεια και παράταση. Η Ισπανία πιάσαν την επίδοση που είχαν σημειώσει οι Ατζούροι την περίοδο 2018-2021 με τον Ρομπέρτο Μαντσίνη στον πάγκο και πλέον βρίσκονται μία ανάσα από το να μείνουν μόνοι στην κορυφή της σχετικής λίστας. Αν τα καταφέρουν και μείνουν αίτητοι και στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, θα φτάσουν τα 38 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς ήττα και θα καταρρύψουν το ρεκόρ.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Plus. Plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Ο το Plus. Πού άλλου να πας?
10: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Autoplus.
9: Autoplus, πού άλλο να πας?
11: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον τάκρι.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
17: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
16: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
17: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
16: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
18: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
19: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
17: Φτάσαμε κιόλας.
16: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
18: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
21: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
22: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
23: Λυσιστράτη είσαι.
24: Μην το πεις.
22: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
20: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
22: 21 και 22 Αυγούστου.
20: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
22: Και όχι μόνο.
21: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Best 92,6.
25: Life was good, dear. I felt complete.
26: Choose music.

Who Made Who, μία λέξη χωρίς ερωτηματικό. Flying Away With You. Στον Μπέσον το 2,6. Παρέα μέχρι τις 4 όπως κάθε μεσημέρι. Άννα Αναστασίου εδώ και εσείς εδώ. Στο live24.gr και στο bestnr2x.gr.

Η δυνατή εβδομάδα συνεχίζεται και την Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέτρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοθόνες, με δώρα, με πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Και ο Best θα είναι εκεί από τις 6 το απόγευμα με τον Πάνο Λάκατζη και στη συνέχεια τη Μαρία Παπιδάκη, και οι δύο θα ανεβάσουν τη διάθεση με ένα μοναδικό DJ set. Αν θέλετε να είσαστε μαζί μας, μπαίνετε στο Instagram του Best 92,6 για να διεκδικήσετε μία διπλή πρόσκληση για τη μεγάλη μέρα. Αν είσαι κι εσύ ένας από τους δύο τυχερούς, θα απολαύσει ένα πάρτι δίπλα στη θάλασσα με φαγητό, ποτό, δώρα, εκπλήξεις και τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού αθλητισμού. Κυριακή λοιπόν, στο Ακάνθους, στον Άλυμο, ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν, 21+, παίξε υπεύθυνα και καλή επιτυχία.

ένα συνεχόμενο επαναλαμβανόμενο θέμα, μουσικό θέμα, το οποίο κινδυνεύει να χαρακτηριστεί βαρετό, μέχρι να φτάσει σε αυτό εδώ το σημείο. Και μετά είναι σαν να αλλάζει κομμάτι.

Για εσάς ρωτάτε και πώς παίρνετε μέρος για το event της Κυριακής. Μπαίνετε στο Instagram του Best. Εκεί είναι ο διαγωνισμός για τη διπλή πρόσκληση για τη μεγάλη ημέρα.

0: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από την Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guest. Ο Best 92,6 θα είναι εκεί από τις 6 το απόγευμα με τον Πάνο Λάκαντζη στα deck, ενώ στη συνέχεια η Μαρία Παπηδάκη ανεβάζει τη διάθεση με ένα μοναδικό DJ set. Θες να είσαι εκεί? Συντονίσου στον Best 92,6 και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
4: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
8: Φωτογράφηση.
7: Γιατί?
8: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
7: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δώρο στροφό της Novibet.
9: Δώρο τροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
15: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Δύο κορυφαία ονόματα της Melodic House σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Bolivar Beach Club. Σίμζα και Αρόντες. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Σίμζα και Αρόντες στο Bolivar.
16: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
17: Τι έχουμε?
16: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
18: παντρούσκα.
16: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
19: Best

Seaside. Και αυτό το καλοκαίρι ετοιμάζουν να κατακτήσεις το dance floor με τα πιο εκθαμβωτικά YSL Festival looks. Έντονο, γραμμικό ή τολμηρό γεμάτο χρώμα, όποιο και αν είναι το look που σε εκφράζει. Σε περιμένουμε να το ανακαλύψεις αύριο 6 με 9 στο κατάστημα Σεφορά στην Ερμού. Οι make-up experts θα είναι εκεί για να σου προσφέρουν εξατομικευμένες, σήμερα δεν μπορώ με τις μεγάλες λέξεις, εξατομικευμένες εμπειρίες μακιγιάς και beauty tips που θα κάνουν κάθε σου εμφάνιση εξέχαστη. Best με Μαρία Παπιδάκη, με πολλή μουσική σε ένα shopping party με τα πιο καλοκαιρινά festival vibes.

Ο Δία στο λιοντάρι, μάλλον είναι αυτό όλο που συμβαίνει με τη Μαντόνα. Σε όλα τα επίπεδα, my sins are my savior.

Τι σε νοιάζει ρε σε πιτσικά? Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος. Τάκ, θα ακουστείτε και την πόρτα που θα κλείσει. Τάκ. Πολύ ωραία. Αυτό ήτανε. Αυτό ήταν σε όλα τα επίπεδα για τις δύο προηγούμενες ώρες. Το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν η Άννα Αναστασίου και συνεχίζεται εδώ με τον Δημήτρη Παπασπυρόπουλο μέχρι τις 6. Ό,τι και να κάνετε σήμερα, να περάσετε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια χαρά.

0: 92,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Η Ισπανία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και με το δίκαιο

0: 2-0 επί της Γαλλίας προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Η ομάδα του Ντελαφουέντε κυριάρχησε τακτικά, μπλόκαρε τα επιθετικά όπλα των τρικολόρ και περιμένει στον δεύτερο τελικό της ιστορίας της τον νικητή του αγώνα Αγγλία-Αργεντινή.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
4: team colleague,
5: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
7: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
17: Νουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο,
18: ποπό. Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή. Ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
19: Best 92,6.
20: It's lighter, simpler, innovation at its best.

Περίπου 13 λεπτά μετά τις 4, καλησπέρα σε όλους και όλες. Είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου και θα είμαστε εδώ παρέα όπως κάθε μεσημέρι, κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής από τώρα έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

κυκλοφόρησε σαν σήμερα όμως, ακριβώς πριν από 41 χρόνια. Καθόλου τυχαίο. 15 Ιουλίου του 1985. Το πρώτο σίγγλ από το έκτο άλμπουμ των Cure. The Head on the Door. Και In Between Days, που δεν είμαι σίγουρος αν θα το ακούσουμε σήμερα.

Ο Φέδρος είναι ένας από τους σπουδαιότερους φιλοσοφικούς διαλόγους του Πλάτωνα. Διαδραματίζεται στις όχθες του Ηλισσού, εκεί όπου ο Σωκράτης συζητά με έναν νεαρό Αθηναίο, τον Φέδρο. Κεντρικά θέματα του έργου, η φύση του έρωτα, η ψυχή, η ρητορική.

Ρετσικάντας. Η νέα δουλειά των Dead Can Dance. Εμπνευσμένο από αυτόν τον αρχαίο μύθο της δημιουργίας που εξιστορεί ο Πλάτωνα στον Φέδρο. Ο Σωκράτης διηγείται μια ιστορία ότι τα έντομα ήταν κάποτε άνθρωποι που αγαπούσαν τόσο πολύ το τραγούδι ώστε τραγουδούσαν μέχρι να πεθάνουν, επειδή ξέχναγαν να φάνε. Ενώ αργότερα αναγεννήθηκαν από τις μουσες. Ως δώρο οι μουσες τους μεταμόρφωσαν σε τζιτζίκια. Και γι' αυτό τα τζιτζίκια δεν χρειάζονται τροφή και περνούν ολόκληρη την σύντομη ζωή τους τραγουδώντας μέχρι να έρθει η ώρα να πεθάνουν.

εμπνεύστηκε. Ο ένας εκ των δύο δημιουργών των Dead Can Dance. Πριν από 3 μόλις ώρες κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι.

Στην ουσία ο Brendan Perry είναι πλέον μόνος του. Αυτός συνθέτει, αυτός παράγει την μουσική των Dead Can Dance.

Η Λίζα Γκέραρντ από την άλλη, με μια πρόσφατη ανακοίνωσή της, επειδή προφανώς έχει δεχτεί πολλές ερωτήσεις γιατί δεν συμμετέχει, δηλώνει την απεριόριστη συμπάθεια και στήριξή της σε αυτό το έργο του Μπρέναν Πέρι.

Λίγο πριν από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, The Cicadas, ολοκένουργιο από Dead Can Dance, περνάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Ο Yves Saint Laurent και η Sephora σε προσκαλούν στο κατάστημα Sephora στην Ερμού αυτή την 5η 16 Ιουλίου στο πιο τολμηρό shopping party. Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπηδάκη θα είναι εκεί 6 με 9 με δυνατή μουσική, summer vibes και την πιο ανεβασμένη διάθεση. Φέτος το καλοκαίρι κάνε δικό σου το dance floor με τα πιο hot festival looks σχεδιασμένα από την YSL Beauty. Εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάζ, beauty tips και αποκλειστικά δώρα με αγορές θα σε περιμένουν. Be there!
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά!
9: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
10: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
9: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

0: social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
1: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

Ένα καθόλου απλό τραγούδι, ένα τραγούδι που στην ουσία χωρίζεται σε τρία διαφορετικά μέρη. Όπως είχε δηλώσει ο Brian Ferry, όταν παίζουμε το Very Something, ο κόσμος πάντα ξαφνιάζεται. Ξεκινά ευχάριστα και ξαφνικά ξεσπάει αυτή η αγωνιώδης φωνή. Ο Brian Eno είχε αναφέρει πως το τραγούδι εξελίχθηκε σε ένα περίεργο πλάσμα με μια απίστευτη αίσθηση μεγαλείου. Ο David Bowie το λάτρευε, το διασκεύασε με τους Tin Machine. Ενώ το 2008 το τραγούδι παίζει κεντρικό ρόλο στην ταινία Flashbacks of a Fool με τον Daniel Craig. Καλησπέρα και πάλι από τον Best στους 92,6.

Eject Festival, μέρα δεύτερη. Ξεκινώντας με αυτόν εδώ στις 6. Λίγο αργότερα στις 7 και 4. Στη σκηνή του Eject. Nothing but thieves.

If I get high, nothing but thieves. Λίγο πριν από τους headliners. Για να ακούσουμε λοιπόν από αυτούς τους λατρεμένους headliners. Το τραγούδι που για πολλούς επηρέασε τόσο πολύ τον Kurt Cobain, που όπως είχε δηλώσει ο ίδιος άκουγε πολύ Cure εκείνη την περίοδο, ώστε έγραψε το About a Girl. Η εισαγωγή και η δομή της κιθάρας μοιάζουν πάρα πολύ. Από το 1980, από το 17 Seconds, ένα τραγούδι που έγραψε ο Robert Smith για την μετέπειτα σύζυγό του, για την Mary Poole. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στο σχολείο όταν ήταν 14 ετών. Παντρεύτηκαν το 1988.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Ισπανία επικράτησε με 2-0 της Γαλλίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ και ισοφάρισε ένα μεγάλο ρεκόρ της Ιταλίας, φτάνοντας στα 37 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα σε κανονική διάρκεια και παράταση. Οι Ισπανοί έπιασαν την επίδοση που είχαν σημειώσει οι Ατζούροι την περίοδο 2018-2021 με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι στον πάγκο και πλέον βρίσκονται μια ανάσα από το να μείνουν μόνοι στην κορυφή της σχετικής λίστας. Αν τα καταφέρουν και μείνουν αίτητοι και στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ, θα φτάσουν τα 38 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς ήττα και θα καταρρύψουν το ρεκόρ.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη B5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Σάββατο 18 Ιουλίου, το Bolivar Beach Club υποδέχεται δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας τέκνο-σκηνής, Maceo Plex και Marcel Detman. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com. 18 Ιουλίου 2026, Maceo Plex και Marcel Detman, Bolivar Beach Club, Αθήνα.
14: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
15: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
16: Να ζήσετε!
17: Άσε εμένα πρώτα.
18: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
0: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
18: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
0: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.

Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Κέι Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από την Μεγάλη Σέντρα. Εκεί θα βρίσκεται και ο Best, το Best 92,6, με τον Πάνο Λάκαντζη από νωρίς, από τις 6 το απόγευμα, ενώ αργότερα αναλαμβάνει δράση η Μαρία Παπηδάκη. Αν θες να είσαι και εσύ εκεί, μπες στο Instagram, στο Instagram του Best. Διεκδίκησε μία διπλή πρόσκληση για την μεγάλη μέρα. Αν είσαι ο τυχερός, θα απολαύσεις ένα πάρτι δίπλα στη θάλασσα με φαγητό, ποτό, δώρα εκπλήξεις και τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού αθλητισμού στην παρέα. 21 plus, παίξε υπεύθυνα. Αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους. Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στον Άλιμο. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στην Στίχημαν.

τραγούδια που φαίνεται ότι θα ακούσουμε απόψε, όπως το Charlotte Sometimes, για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας εδώ στον Best στους 92,6. Για περίπου μία ώρα ακόμα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

δυσαρεστημένοι από την διοργάνωση της τελευταίας τους εμφάνισης εδώ στην Αθήνα. Ξεκινώντας την προγραμματισμένη εμφάνισή τους στο Λυκαβητό και καταλήγοντας στο Floyd Club. Γι' αυτό και δεν μας επισκέφτηκαν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης περιοδίας τους. Μια περιοδία που είχε δεκάδες στάσεις σε αντίστοιχες πόλεις της Ευρώπης.

Απλά θα σας διαβάσω ένα μήνυμα από φίλη της εκπομπής που μόλις λάβαμε. Το αγόρι μου ψήθηκε χθες από τον ήλιο.

πρέπει να τα είδαν όλα. Τι τέντες τους είχαν βάλει, τι γυαλιά ηλίου. Αλλά το ίδρωσαν το ποκάμισο και ήταν μία από τις πολύ καλές εμφανίσεις τους εδώ στην Αθήνα.

0: choose music.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από την Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guest. Ο Best 92,6 θα είναι εκεί από τις 6 το απόγευμα με τον Πάνο Λάκαντζη στα deck, ενώ στη συνέχεια η Μαρία Παπιδάκη ανεβάζει τη διάθεση με ένα μοναδικό DJ set. Θες να είσαι εκεί? Συντονίσου στον Best 92,6 και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
3: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthenium Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα.

0: απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντών,
6: ναι.
7: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
8: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Best 92,6.

1985 A Night Like This.

δομή βασίστηκε σε ένα πολύ παλιό demo της μπάντας από τα τέλη των 70's, όταν ακόμα ήταν σε φάση πειραματισμών. Τότε εκείνο εκεί το demo το είχαν ονομάσει Plastic Passion. Ο Robert Smith πήρε την ιδέα, επιβράδυνε τα BPM και γεννήθηκε το τραγούδι που ακούμε.

Από λεπτό σε λεπτό σε σκηνή του Eject Festival, ο τραγουδιστής των National, η δεύτερη μέρα ξεκινάει. Πολύς κόσμος ήδη κατευθύνεται προς το Ολυμπιακό στάδιο. Λίγο αργότερα Nothing But Thieves και αμέσως μετά οι Headliners.

Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια. Και ο Ζωντανά εμείς πάλι αύριο στις 4 ακριβώς. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: 92,6.
1: Είναι τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
2: Η Ισπανία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και με το δίκαιο 2-0 επί της Γαλλίας προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Η ομάδα του De La Fuente κυριάρχησε τακτικά, μπλόκαρε τα επιθετικά όπλα των τρικολόρ και περιμένει στον δεύτερο τελικό της ιστορίας της τον νικητή του αγώνα Αγγλία-Αργεντινή.
1: Αυτά ήταν τα FIFA World Cup Daily News από την Superbet.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ!
5: Θα παραγγείλουμε κιόλα.
6: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ,
13: αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Μονοθέσιο.
14: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Κόσμο Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου, κάθε βραδιά έχει το δικό της line-up. 25 Ιουλίου

0: Pure Electronic Sounds και Sunset Ενέργεια σε κάθε event. W. Κώστα Ναβαρίνο, ex Cosmo Athens, powered by Belvedere Vodka. Music Saves, Summer Edition. Για κρατήσεις, επισκεφτείτε το more.com. Be there.
1: Robin!
2: Best 92,6.
3: Just breathe and don't look down.
4: We, the music.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλις ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλις Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Δεν είναι απλά κομμάτι, είναι ταξίδι ολόκληρο. Γι' αυτό και το όνομα σαν The Trip. Στη μέση της εβδομάδας και εδώ που τα λέμε και στη μέση του Ιουλίου και στα μισά του καλοκαιριού και ένα δεκάλεπτο έπειτα από τις 6. Καλησπέρα, για τις επόμενες 2 ώρες θα φύγουμε παρέα και σήμερα στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής η Εύη Σιδηροπούλου. Παρέα μας και η Carrier από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λύσεων κλιματισμού. Με πολύ μεγάλη ιστορία που ξεκίνα το 1902 και όλα βέβαια οφείλονται στον Willis Carrier που εφήβρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού.

Και μέσα στο site μας μπορείτε να μας ακούσετε best.nea2x.gr. Νέα Φιλαδέλφια, Γάλλο Μακρινό Μόντρεαλ, η Νέα Σμύρνη. Ο Κορυδαλός μας κάνει παρέα. Το Αμβούργο, καυτό σήμερα το Αμβούργο. Βουτιές σε ποτάμια, λίμνες. Γεια σου Κώστα, τα φιλιά μας στη Βαρκελόνη. Best Radio 926 Athens, στη σελίδα μας στο Facebook. Best Radio 926 στο Instagram. Η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία των Cure στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έφτασε στο νούμερο 2 του Billboard Hot 100. Είναι αυτή εδώ που μόλις ξεκίνησε. Εμείς βέβαια το ακούμε σε extended remix. Έχει γνωρίσει άπειρες επανεκτελέσεις. Δεν έλειψαν τα remix. Κομμάτι που έγραψε ο Robert Smith ως γαμήλιο δώρο για τη Mary Poole, τη σύζυγό του. Και σήμερα τους ακούμε και live.

Βαλκανίστε Fan των Cure και απόψε θα βρίσκεστε στην συναυλία τους. Να σας πούμε ότι το Love Song είναι μέσα στο tracklist της φετινής tour. Και συνήθως μάλιστα ακούγεται εκεί 4ο-5ο-6ο κομμάτι.

0: Ο Yves Saint Laurent και η Sephora σε προσκαλούν στο κατάστημα Sephora στην Ερμού αυτή την 5η 16 Ιουλίου στο πιο τολμηρό shopping party. Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα είναι εκεί 6 με 9 με δυνατή μουσική, summer vibes και την πιο ανεβασμένη διάθεση. Φέτος το καλοκαίρι κάνε δικό σου το dance floor με τα πιο hot festival looks σχεδιασμένα από την YSL Beauty. Εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάζ, beauty tips και αποκλειστικά δώρα με αγορές θα σε περιμένουν. Be there!
1: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
4: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
4: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
0: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ

0: σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
1: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
2: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
1: Γιατί?
2: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
1: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: 21 και 22 Αυγούστου.
4: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Και όχι μόνο.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
10: Χρήστος Χωμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χωμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
11: Παρασκευή, 17 Ιουλίου. Δύο κορυφαία ονόματα της Melodic House σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Bolivar Beach Club. Σίμζα και Αρόντες. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή, 17 Ιουλίου. Σίμζα και Αρόντες στο Bolivar.
12: Best 92,6. This summer it's gonna be a good one.

Γεια σας και στην Κεφαλονιά και στη Λιέγη και στη Νέα Σμύρνη. Πολλά χαιρετίσματα να στείλουμε στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάρα πολλές αναμνήσεις. Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Ισπανία. Να είναι η Αργεντινή το ζευγάρι. Τι σκέφτεστε? Και η στοίχημα είναι επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος, γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Ο Best δεν θα μπορούσε να λείπει. Θα είναι και από τις 6 το απόγευμα με τον Πανολά Κάτζη στα deck. Στη συνέχεια η Μαρία Παπηδάκη με ένα μοναδικό DJ set. Μπείτε στο Instagram του Best και διεκδικήστε μια διπλή πρόσκληση για την μεγάλη αυτή μέρα. Αν είστε ένας από τους δύο τυχερούς, θα απολαύσετε ένα πάρτι δίπλα στη θάλασσα με φαγητό, ποτό, δώρα εκπλήξεις και τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού αθλητισμού στην παρέα. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθος, στον Άλυμο, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+, παίξτε υπεύθυνα. Οδηγίες για το διαγωνισμό στο Instagram του Best, Best Radio 926. Στο κειμενάκι θα δείτε πώς μπορείτε να πάρετε μέρος.

Γεια σας και στην Παιανία και στη Ζυρίχη. Στο πλαίσιο του Ικαρία Music Festival 2026 φεύγετε για Ικαρία. Σας ταξιδεύει ο Best. Δύο άτομα για ένα διήμερο στην Ικαρία. Εισιτήρια με πλοίο της Blue Star. Αναχωρεί 19 Αυγούστου το πρωί από τον Πειραιά προς Εύβοιλο Ικαρίας. Επιστροφή στις 21 Αυγούστου το απόγευμα από Εύβοιλο Ικαρίας προς Πειραιά. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό σε δίκλινο δωμάτιο στο Cavos Bay Hotel στον Αρμενιστή. Πρωινή γιόγκα για να ξεπιαστείτε από το ταξίδι, από το Yin Yang Yoga House. Μάθημα σερφ από το Ικαρία Surf School στην παραλία της Μεσακτής. Και έκπτωση 20% για αγορές εξοπλισμού. Και ένα γεύμα στο εστιατόριο Alora στο Γιαλισκάρι και ένα έξτρα γεύμα στο εστιατόριο Μέρι στον Αρμενιστή και ένα απογευματινό κοκτέιλ στο Ben Sao Beach Bar. Και δωράκι φορητό υγείο Bluetooth, Xiaomi, My Sound Speaker από το Kaiser.gr. Αναλυτικά ολόκληρο το πρόγραμμα του φεστιβάλ στη σελίδα των Members of Dance στο Facebook και για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε στην σελίδα μας στο Instagram bestradio926. Κάνετε like στο pin post. Κλήρωση Παρασκευή 24 Ιουλίου 11 με 12 το βράδυ. Κλήρωση στην εκπομπή της Κλεοπάτρας. Καλή επιτυχία.

0: 92,6.
1: Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Κόσμο Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου, κάθε βραδιά έχει το δικό της line-up. 25 Ιουλίου.

0: το φινάλε. Signature Electronic Sounds και Sunset Energia σε κάθε event. W Costa Navarino ex Cosmo Athens. Powered by Belvedere Vodka. Music Saves Summer Edition. Για κρατήσεις επισκεφτείτε το more.com. Be there. Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
1: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
3: Κύριε Αντώνη,
2: ναι.
3: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
4: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DPI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DPI, έχεις τράπεζα.
0: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης.

0: Sonic Blue, Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δέος Athens. Guest DJs Ανά Μαρία Χαροκόπου, Ιζοντάρκο. Iconic Blue, Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 8 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ στο Δέος Athens. Λουίζης Ριανκούρ 64. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από την Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guest. Ο Best 92,6 θα είναι εκεί από τις 6 το απόγευμα με τον Πάνο Λάκαντζη στα deck, ενώ στη συνέχεια η Μαρία Παπηδάκη ανεβάζει τη διάθεση με ένα μοναδικό DJ set. Θες να είσαι εκεί, συντονίσου στον Best 92,6 και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

έχουμε ακούσει πιο ωραίο edit πάνω στο μεντήρα. 11 από τις 7, απόγευμα, Τετάρτη στον Best. Καλησπέρα και πάλι. Σήμερα θα είμαστε για λιγότερο από ώρα παρέα στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου. Δροσιζόμαστε με την Carrier. Πάνω από 100 χρόνια ιστορίας και καινοτομίας στο κλιματισμό. Σήμερα διαθέσιμα μια ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τείχου που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού και του διαθέσιμου προϋπολογισμού από 9 έως 24.000 BTU. Όλα διαθέτουν Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας, 5 ετή εγγύηση και επιστοποίηση Eurovent.

Ολόκληρο το άλμπουμ των Thievery Corporation, Radio Retaliation, πίσω το 2008, είχε πάρα πολύ έντονο πολιτικό και κοινωνικό χαρακτήρα, όπως και η στίχη του κομματιού που τελείωσε, Sound the Alarm. Επιστροφή στο 2026. Ετοιμαστείτε να κατακτήσετε το dance floor με τα πιο εκθαμβωτικά YSL Festival Looks. Έντονο, γραμμικό ή τολμηρό γεμάτο χρώμα. Όποιο και αν είναι αυτό που προτιμάτε, μπορείτε να το ανακαλύψετε αύριο 5 16 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ στο κατάστημα Sephora στην Ερμού. Θα σας περιμένουν οι make-up experts να σας προσφέρουν εξατομικευμένες εμπειρίες μακιγιάς και beauty tips που θα κάνουν κάθε σας εμφάνιση αξεχαστή. Ο Μπέστα βρίσκεται εκεί με πολλή μουσική, σε ένα shopping party με καλοκαιρινά festival vibes, αύριο 5η, 16 Ιουλίου, στο κατάστημα Sephora στην Ερμού.

χαιρετίσματα να στείλουμε και στο Αίγιο. Έχουμε δώρα και βιβλίο για να το πάρετε παρέα στις καλοκαιρινές σας βόλτες. Κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη η συμμορία των Σάκο του Αντρέα Καμιλέρη. Ο πιο πολυδιαβασμένος Ιταλός συγγραφέας του καιρού μας. Άρχισε κιόλας να αφοσιωθεί στο γράψιμο και όταν το αποφάσισε, το έχουμε ξαναπεί μάλλον το story στα 60 του, έγινε αμέσως ένα μοναδικό εκδοτικό φαινόμενο. Βασική συνθήκη στην πραγματική ιστορία στο βιβλίο «Συμμορία των Σάκο» είναι το τοπίο της αγροτικής Σικελίας. Οι πέτρες, τα δύσβατα, τα θαμνώδη και βραχώδη μέρα, τα βοσκοτόπια, η μαγεία της βοτανικής με τις φυστικές που είναι θηλυκά και αρσενικά δέντρα, η υποσχέση του Σαμπούκου που στα φύλλα του κρύβονται χρυσοπράσινα σκαθάρια για νύχτες μαγικές, τα εποχικά άσματα. Εκεί οι πέντε αδελφοί Σάκο γνωρίζουν πόσο απελπιστικά δύσκολο είναι να ζεις στο καθεστώς που επιβάλλει η μαφία. mybestofbooks@gmail.com. Στο θέμα γράφεται βιβλίο και στο περιεχόμενο ονοματεπώνυμο. Ωδία Αντίτυπα δωράκι.

0: Best, 92,6.
1: An excellent choice, if I may say so.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά. Αριστερά.
3: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ, αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Έρση Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα. Μια γυναίκα πλεγμένη τυχαία στην ατμόσφαιρα γιορτής στους δρόμους του Μεξικού. Στη μια πλευρά η αχαλήνωτη λαγνία. Στην άλλη η ταπείνωση του θανάτου. Έρση Σωτηροπούλου, Σενιωρίτα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet SeaJets.
10: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις Βουκαμβίλιες, στις σκάλες, στο Σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
10: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε!
10: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
12: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
15: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
16: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζε όλα σε ένα βάζω, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για

0: βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Θα αποχαιρετιστούμε λίγο νωρίτερα σήμερα. Ένα πολύ ωραίο live μας περιμένει. Ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής. Τον best ήταν η Εύη Σιδηροπούλου και η Κάριερ μας δρόσιζε ολόκληρο το δίωρο, όπως κάνει καθημερινά άλλωστε. Από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λύσεων κλιματισμού. 8 με 9, Βασιλική Πανουριά. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Θα τα πούμε αύριο, απόγευμα Πέμπτης. Για χαρά.

Go!

0: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Η ώρα είναι 8.

0: μα έξι.
1: What the best is going on.
2: Από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο, σε ένα καταπράσινο κήπο, ο κινηματογράφος της Έγκλης Απίου διατηρεί διαχρονικά τη γοητεία και το ρομαντισμό του κλασικού θερινού σινεμά, χαρίζοντας μια μοναδική εμπειρία με κορυφαία ποιότητα ήχου και εικόνας. Πολυαναμενόμενες ταινίες όπως το Πάρτι Γενεθλίων και η Οδύσσια θα προβάλλονται αυτό το μήνα στο Έγκλη Σινεμά. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα στο eglisapiou.gr.
1: What the best is going on. Από τον Best 92,6.

0: Sonic Blue. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δέος Athens. Guest DJs Άννα Μαρία Χαροκόπου, Ιζοντάρκο. Iconic Blue. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 8 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ στο Δέος Athens. Λουίζης Ριανκούρ 64. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
0: Το W Κώστα Ναβαρίνο και το Κόσμο Athens ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου, κάθε βραδιά έχει το δικό της line-up. 25

0: finale. Signature Electronic Sounds και Sunset Energia σε κάθε event. W Costa Navarino ex Cosmo Athens. Powered by Belvedere Vodka. Music Saves Summer Edition. Για κρατήσεις επισκεφτείτε το more.com. Be there.
1: Best 92,6.
2: We the music.

πολλές πολλές καλησπέρες. Τετάρτη 15 Ιουλίου. Ζεστή Τετάρτη 15 Ιουλίου. Μπες στα 92,6. Η Βασιλική Πανουργιά θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα.

ακριβώς στα μέσα του καλοκαιριού. Περιμένουμε μηνύματα, περιμένουμε καλησπέρες είτε μέσα του Live24 είτε στα social media του Best. Και με απώλειες ξεκινάμε σήμερα, καθώς αποχαιρετάμε τη μεγάλη κυρία του κινηματογράφου Μάρο Κοντού. Θα τη θυμόμαστε όχι μόνο για το έργο της, αλλά περισσότερο ίσως για τη στάση ζωής της. Πάντα άλλωστε θαυμάζουμε τους ανθρώπους που καταφέρνουν και έχουν το θάρρος να ζουν κοντά στις κοινωνικές συμβάσεις οποιασδήποτε εποχής. Πριν 20 χρόνια ανανέωσαν λίγο το «πες μου μια λέξη». Εξάλλου η ίδια είχε δηλώσει ότι

Μαρίνο στον Βαστήλ. Σε κάτι πολύ καινούργιο θα πάμε στη συνέχεια. Και με έτσι λίγο περισσότερη συναισθηματική αξία. Το Έλα Ήλια μου τον Πολ σε ένα remix από τον Ζακ ή αλλιώς Ζαχαρία Φάμελο, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον μαζί μας. Κυκλοφόρησε σήμερα από τη Vigo Records, είναι η πρώτη του κυκλοφορία αφού του άφησε αυτόν τον κόσμο. Και θα βρίσκεται στο album Greek Balearic Origins Remixed and Redubbed, που θα βγει σε βινήλιο το επόμενο φθινόπωρο. Ένα remix, ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι από έναν άνθρωπο που υπήρξε από τις πιο διακριτικές φυσιογνωμίες της εγχώριας ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής, με πολύ ξεχωριστή μουσική ταυτότητα.

είναι τον Πολ στο Ζακ Ρεμίξ. Αναμένουμε όλη τη συλλογή από τη Vigo Records στο φθινόπωρο. Μέχρι τότε θα μπει στο repeat. Σε άλλα νέα, ο Φίβος Δελιποριάς σήμερα βρέθηκε στο Best, στους πρωινούς, και μας μίλησε για την Ειρήνη που θα ανεβάσουν στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου με τους Νίκο Καραθάνο και Άγγελο Τριανταφύλου. Απάντησε και στις δικές σας ερωτήσεις. Η Φλόρεντς μας άφησε με τις καλύτερες εντυπώσεις χθες στο Eject Festival. Ένα εξωτικό πάνω στη σκηνή η Φλόρεντς. Ζήτησε να κατέβουν και τα κινητά στο Dog Days Are Over, καθώς όπως είπε, δεν χορεύεται πια σε αυτό το κομμάτι, έτσι είπε στο κοινό. Η Cure σήμερα στη σκηνή του Eject.

0: Best 92,6.
1: Don't catch me, I'm falling.
2: Ο Yves Saint Laurent και η Sephora σε προσκαλούν στο κατάστημα Sephora στην Ερμού αυτή την 5η 16 Ιουλίου στο πιο τολμηρό shopping party. Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα είναι εκεί 6 με 9 με δυνατή μουσική, summer vibes και την πιο ανεβασμένη διάθεση. Φέτος το καλοκαίρι κάνε δικό σου το dance floor με τα πιο hot festival looks σχεδιασμένα από την YSL Beauty. Εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάς, beauty tips και αποκλειστικά δώρα με αγορές θα σε περιμένουν. Be there! Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη.

0: Γάλη, Θανάση Αλευρά, Έμιλι Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννη Κότσιφα, Πάνο Παπαδόπουλο, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκο Καραθάνο, Φίβο Δελιβοριά, Άγγελο Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερι κορυφαίοι μουσικοί.
1: Ειρήνη, μια νέα κομμωδία ενό αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
2: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
3: Σάββατο 18 Ιουλίου, το Bolivar Beach Club υποδέχεται δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας τέκνο-σκηνής, Maceo Plex και Marcel Detman. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com. 18 Ιουλίου 2026. Μασέο Πλέξ και Μαρσέλ Ντέτμαν. Bolivar Beach Club. Αθήνα.
4: Best 92,6. We the music.

επιστροφή στον Best 92,6. Η Βασιλική Πανουριά μαζί σας μέχρι τις 9. Τις καλησπέρες μας στα παιδιά και στο PC Maniacs. Αστυπάλαια, Παιανία, Εγάλεο. Καλησπέρες και στη Ζυρίχη. Πολλές καλησπέρες στη Θεσσαλονίκη, στο Αίγιο. Ακούσαμε και ένα Χρήστο Φουρκέτσι, τιμή Σένεκεν. Τα φιλιά μας στο Βόλο, τη Λοζάνη και το Περιστέρι. Και μέσα από το Sunset 2026, αυτό είναι το Skywoman.

Και αυτό το καλοκαίρι ετοιμαστείτε να κατακτήσετε την Dance Floors με τα πιο εκθαμβωτικά YSL Festival Looks. Έντονο γραμμικό ή τολμηρό γεμάτο χρώμα, όποιο και αν είναι το look που σας εκφράζει. Μπορείτε να το ανακαλύψετε αύριο 5η 16 Ιουλίου 6 με 9 στο κατάστημα Sephora στην Ερμού. Οι Makeup Experts θα είναι εκεί για να σας προσφέρουν εξατομικευμένες εμπειρίες μακιγιάς και beauty tips που θα κάνουν κάθε εμφάνιση αξέχαστη. Και φυσικά ο Best θα βρίσκεται εκεί με πολλή μουσική σε ένα shopping party με τα πιο καλοκαιρινά festival vibes.

I've been waiting. I've been waiting.

καλησπέρα να στείλουμε και στο Αμβούργο. Καλησπέρα και σε όλους εσάς που βρίσκεστε στη δουλειά ή στο δρόμο. Αρκετοί εδώ μας στέλνετε σχετικά με τον τελικό του Μουντιάλ. Αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για το μεγάλο τελικό. Και η στοίχημαν επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν τη μεγάλη σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Και ο Μπέστα είναι και από τις 6 το απόγευμα με τον Πάνο Λάκα της Ταντέξ, ενώ στη συνέχεια η Μαρία Παπηδάκη ανεβάζει τη διάθεση με ένα μοναδικό DJ set. Μπες λοιπόν στο Instagram του Μπέστα 92,6 και διεκδίκησε μια διπλή πρόσκληση για τη μεγάλη μέρα. Αν είσαι και εσύ ένας από τους δύο τυχερούς, θα απολαύσεις ένα πάρτι δίπλα στη θάλασσα με φαγητό, ποτό, δώρα εκπλήξεις και τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού αθλητισμού στην παρέα μας. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους, στον Άλυμο και τηλεφόρο Ποσειδώνος. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. Αυστηρά για άτομα άνω των 21 ετών και παίξε υπεύθυνα.

Η αναμονή τελειώνει αύριο για το ΣΑΕΦΑΝ του Κρίστοφερ Νόλαν, καθώς η Οδύσσια βγαίνει στις αίθουσες. Η πολύ συζητημένη Οδύσσια, για την οποία ερίζουν ακροατές, κριτικοί κλπ. Αν είναι πιστή η μεταφορά, αν θα έπρεπε η Ελένη να είναι μια έγχρωμη γυναίκα κλπ. Κλπ. Γιατί απλώς δεν τη βλέπουμε όσοι θέλουμε και να σχηματίσουμε μια δική μας γνώμη.

και επιστροφή επί ελληνικού εδάφους λίγο πριν το κλείσιμο. Ο δικός μας Bruce και το Be My Home.

από εδώ εμείς καληνυχτίζουμε για σήμερα. Θα είμαστε μαζί πάλι αύριο 8 με 9 εδώ στο Best 92,6. Η Βασιλική Πανουργιά ήταν μαζί σας για την προηγούμενη ώρα.

Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος ακολουθεί για τις δύο επόμενες. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, ό,τι και να κάνετε, να περάσετε καλά. Αύριο και πάλι μαζί.

0: 92,6.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από την Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guest. Ο Best 92,6 θα είναι εκεί από τις 6 το απόγευμα με τον Πάνο Λάκαντζη στα deck, ενώ στη συνέχεια η Μαρία Παπηδάκη ανεβάζει τη διάθεση με ένα μοναδικό DJ set. Θες να είσαι εκεί? Συντονίσου στον Best 92,6 και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δέος Athens. Guest DJs Άννα Μαρία Χαροκόπου, Ίζο Ντάρκο. Iconic Blue. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 8 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ στο Δέος Athens. Λουίζης Ριανπούρ 64. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Το W Κώστα Ναβαρίνο και το

ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με το Music Saves Summer Edition. Από τις 25 Ιουλίου έως τις 29 Αυγούστου κάθε βραδιά έχει το δικό της line-up. 25 Ιουλίου η Νάση με Jay Greed. 1 Αυγούστου Pedrick με Nico Rack. 8 Αυγούστου Agent Greg με Amelia. 10 Αυγούστου

0: φινάλε. Signature Electronic Sounds και Sunset Ενέργεια σε κάθε event. W. Costa Navarino ex Cosmo Athens. Powered by Belvedere Vodka. Music Saves Summer Edition. Για κρατήσεις επισκεφτείτε το more.com. Be there.
1: Robin.
2: Best 92,6.
3: Just breathe and don't look down.
4: We the music.

Φτάσαμε αισίως στην καρδιά της εβδομάδας και στην καρδιά του μήνα. 15 μέρες για αρκετό κόσμο για να φύγει εκτός, είτε για λίγο είτε για πολύ. Δεύτερος ημιτελικός απόψε για το Μουντιάλ 2026, η Αργεντινή απέναντι στην Αγγλία στις 10 η ώρα το βράδυ. Καλησπέρα Best. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Κάθε νύχτα από τις 9 μέχρι τις 11 μαζί με την κορυφαία Elite Vodka.

Προφανώς και το μουσικό γεγονός της βραδιάς είναι η εμφάνιση των Cure απόψε live στην Αθήνα. Και καθόλου σύμπτωση, αυτή τη στιγμή 9 και 20 οι Cure ερμηνεύουν live στην Αθήνα το Love Song και αποθεώνονται. Είμαστε σε επικοινωνία με το live που είναι και σχετικά εδώ κοντά. Εμείς φέραμε να θυμηθούμε την 12η εκτέλεση από ένα καταπληκτικό άλμπουμ με remixes που είχαν βγάλει.

0: Fest 92,6. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Δύο κορυφαία ονόματα της Melodic House σκηνής ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Bolivar Beach Club. Σίμζα και Αρόντες. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Σίμζα και Αρόντες στο Bolivar.
1: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
0: Best 92,6.

Να θυμίσω ότι αύριο 5η 16 Ιουλίου ο Yves Saint Laurent και η Sephora σε προσκαλούν στο κατάστημα Sephora στην Ερμού, στο πιο τολμηρό shopping party με πάρα πολλές μουσικές και summer vibes, για να δημιουργήσεις το δικό σου dance floor με τα πιο hot festival looks. Αύριο 5η 16 Ιουλίου από τις 6 μέχρι τις 9. Καλοκαίρι 2006-2026. Δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς Kraken Smack.

Τελευταία νύχτα για την κινηματογραφική εβδομάδα που διανύουμε. Οι καλύτερες ταινίες είναι πανεκκυκλοφορίες. Τηλεφωνήσατε ασφαλεία. Αμέσου δράσεως του Hitchcock από τα μακρινά 50s και το καταπληκτικό musical «Όρια μου κυρία», «My Fair Lady» με την Audrey Hepburn. Μιλώντας για κινηματογράφο, έσκασαν οι πρώτες κριτικές για την Οδύσσια του Christopher Nolan και όλοι μιλάνε για ένα πραγματικό αριστούργημα. Περίπου στο ίδιο ύφος, αλλά πολλά χρόνια πίσω, πήγαμε στα τέλη των 80's. Αυτός είναι ο Frank Knuckles με φωνητικά από τον Robert Owens.

0: 2,6.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Best 92,6. No believers, no.
6: Choose music.

Ακριβώς στην καρδιά της εβδομάδας και στην καρδιά του μήνα, 15η του Ιουλίου. Καλησπέρα και πάλι, Best 92,6. Cure live στην Αθήνα από την μία και από την άλλη Αργεντινή, Αγγλία, ο δεύτερος ημιτελικός. Μία από τις δύο ομάδες θα συναντήσει την Ισπανία στον τελικό αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου. Αυτό το Σάββατο 18 Ιουλίου θα τα πούμε παρέα σε ένα sunset event στο Nikki Beach στο Πορτοχέλι από τις 8 μέχρι τις 11. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος παρέα με την Elite.

μέσα από το Sunset 2026, το οποίο είναι διαθέσιμο στο Spotify από τις αρχές Ιουλίου. Έτοιμη για ένα ακόμα throwback. Πάμε πίσω στις 15 Ιουλίου του 1978. Οι Rolling Stones πηγαίνουν στο νούμερο 1 του Billboard με τον πιο δίσκο τους, το Some Girls, με ένα καταπληκτικό εξώφυλλο με την Farrah Fawcett, τη Liza Minnelli, τη Julie Garland, τη Rachel Wells. Πρώτο single και μεγαλύτερο hit του δίσκου, το καταπληκτικό Miss You. Σαν σήμερα, 15 Ιουλίου του 1978.

0: Best 92,6.
1: Choose music.
2: Ο Yves Saint Laurent και η Sephora σε προσκαλούν στο κατάστημα Sephora στην Ερμού αυτή την 5η 16 Ιουλίου στο πιο τολμηρό shopping party. Ο Best 92,6 και η Μαρία Παπιδάκη θα είναι εκεί 6 με 9 με δυνατή μουσική, summer vibes και την πιο ανεβασμένη διάθεση. Φέτος το καλοκαίρι κάνε δικό σου το dance floor με τα πιο hot festival looks σχεδιασμένα από την YSL Beauty. Εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάζ, beauty tips και αποκλειστικά δώρα με αγορές θα σε περιμένουν. Be there!
0: Got to introduce myself. Best 92,6.

33ο λεπτό, Αργεντινή-Αγγλία 0-0. Μιλώντας για το Μουντιάλ, η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκόσμιου Κυπέλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθος για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν τη μεγάλη σέντρα του τελικού, με έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με γίγαντο οθόνες, δώρα και πάρα πολλές εκπλήξεις. Ο Μπέστα είναι εκεί από τις 6 το απόγευμα με τον Πάνο Λάκατζη στα Ντεξ, ενώ στη συνέχεια DJ set από την Μαρία Παπιδάκη. Αν θέλετε να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση, μπαίνετε στο Instagram του Best. Και μακάρι να είσαι εσύ ένας από τους δύο τυχερούς που θα απολαύσει ένα πάρτι δίπλα στη θάλασσα. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους, ο τελικός του Μουντιάλ είναι στην Στίχημαν. Αρκεί να είσαι 21+ και να παίζεις υπεύθυνα. Νύχτα Τετάρτης, παρέα στον Best. Επιστρέφουμε στο σήμερα για τον τελευταίο δίσκο του Mr. Fingers ή αλλιώς Larry Heard.

από τους Γάλλους παραγωγούς που μας αρέσουν πάρα πολύ. Έχει γράψει ένα υπέροχο instrumental deep house track αφιερωμένο στη Μία, στην Σαντορίνη και το sunset της. Καθυστερήσεις πρώτου ημιχρόνου, Αγγλία-Αργεντινή 0-0 και 12 λεπτά πριν φτάσουμε στις 11.

έχουμε Cure Live στην Αθήνα και τον δεύτερο ημιτελικό σε εξέλιξη στο ημίχρονο αυτή τη στιγμή. Θα αποχαιρετήσουμε τη νύχτα της Τετάρτης ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για 2 ώρες παρία με την κορυφαία Elite Vodka από τις 11 μέχρι την 1 Κλεοπάτρα Φιντανίδου, 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σεράγο με τον μοναδικό LTJ Bookem. Θα φτάσουμε μέχρι τις 11 ακριβώς. Ο LTJ, ο οποίος επέστρεψε στην Αθήνα φέτος την άνοιξη στα πλαίσια του φεστιβάλ για τον Δήμο Αθηναίων. Να νικήσει ο καλύτερος, θα τα πούμε αύριο, νύχτα Πέμπτης, την γνωστή πάντα ώρα.

0: 92,6.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από την μεγάλη σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guest. Ο Best 92,6 θα είναι εκεί από τις 6 το απόγευμα με τον Πάνο Λάκαντζη στα deck, ενώ στη συνέχεια η Μαρία Παπιδάκη ανεβάζει τη διάθεση με ένα μοναδικό DJ set. Θες να είσαι εκεί? Συντονίσου στον Best 92,6 και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου, το Bolivar Beach Club υποδέχεται δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας τέκνο-σκηνής, Maceo Plex και Marcel Detman. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com. 18 Ιουλίου 2026, Maceo Plex και Marcel Detman, Bolivar Beach Club, Αθήνα.
3: For your pleasure, I created A dream.
0: Best 92,6.

Εδώ είμαστε με τις καλοκαιρινές μουσικούλες μας. 6 PM, παιδιά, η Καζαμπλάνκα. Αλήθεια, τι ώρα να είναι τώρα στην Καζαμπλάνκα? Ο τίτλος πάντως του κομματιού λέει ότι είναι 6 το απόγευμα. Το κομμάτι από Guapo and Pity. Εδώ είμαστε, Best 92,6. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Βράδυ Τετάρτης 15 Ιουλίου, μεσοκαλό καιρό του 2026. Χρόνια πολλά να ευχηθώ στην παιδική μου φίλη την Αναστασία που έχει τα γενέθλιά της. Και σε όσους όσες επίσης τα έχετε, χρόνια πολλά. Κλεοπάτρα Φιντανίδου μέχρι τη μία και απόψε διαλέγει μουσική όπως κάθε βράδυ, πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα. Best Radio 92.6 Athens, στη σελίδα μας στο Facebook best92.6.gr, το επίσημο site μας Best Radio 92.6, το προφίλ μας στο Instagram και live24.gr. Συντονισμένη εδώ και η διαδικτυακή μας παρέα κάθε βράδυ. Την καλησπέρα μου και τα φιλιά μου. Choose music.

Μα τι ωραία μηνύματα είναι αυτά. Και εγώ σας αγαπάω. Πολύ αγάπη να στείλω και στην Κάριστο, σε όλη την παρέα, στο Ήλφρα Κόμπ, στο Χαλάνδρη, στο Λονδίνο, στο Μόντρεαλ, στην Πέτρα. Στο Λονδίνο, στα Μέγαρα.

0: best, best.
1: Πόσο υπέροχη μπύλη μας, Billy Clark. Εδώ στο Μαργκούδι, για να μας δροσίζει. Και να σας πενθυμίσω ότι αύριο, 5η 16 Ιουλίου, από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ, ο Yves Saint Laurent και η Sephora σας προσκαλούν στο κατάστημα Sephora στην Ερμού, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, στο πιο τολμηρό shopping party με πολλή μουσική και καλοκαιρινά vibes. Φέτος το καλοκαίρι κάνε δικό σου το dance floor με τα πιο hot festival looks, σχεδιασμένα από την YSL Beauty, εξατομικευμένες υπηρεσίες μακιγιάζ, beauty tips και αποκλειστικά δώρα με αγορές θα σε περιμένουν. Rock the festival με ένα look που μαγνητίζει τα βλέμματα. Βρες αυτό που σου ταιριάζει αποκλειστικά στα Sephora στην Ερμού, εκεί όπου οι make-up experts θα σε περιμένουν να ανακαλύψετε μαζί τα YSL looks που δημιούργησαν και κάνουν δικό σου. Αυτό που σου εκφράζει.

πειράζει. Αύριο λοιπόν από τις 6 το απόγευμα έως τις 9, όλα αυτά στο κατάστημα Σεφορά στην Ερμού.

Πάμε να κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο με υπέροχη διασκευή από Ronnie Iron και Anne Morgan. Και τα λέμε αμέσως μετά το διάλειμμα.

0: τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Απολαύστε υπεύθυνα.

0: Εδώ επιστρέψαμε με Νίκον, αγαπημένο Νίκον, από μικρό ξέρετε, εδώ στο Pyramid. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο. Καλησπέρα με τη Λάρνακα, Μπερλίν, Βενσερέμος επίσης. Καλησπέρα στο Θάνο, καλησπέρα στο Αμέγαρα ξανά.
1: Be best.
0: Τα φιλιά μου στην καρδιά μας, την αγαπημένη. Υπενθυμίζω ότι τρέχει διαγωνισμός, παιδιά. Σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, στο προφίλ του Best στο Instagram, στο Best Radio 926 δηλαδή. Εάν θέλει να κερδίσετε ένα υπέροχο διήμερο, οι λεπτομέρειες θα διαβάσετε εκεί στο προφίλ μας, στο Instagram ξαναλέω. Κάνετε ένα like στο pin post και ποιος ξέρει, μπορεί να είστε και ο τυχερός ή τυχερή που θα κερδίσει αυτό το υπέροχο διήμερο 19, 20 και 21 Αυγούστου στην Ικαρία, στο πλαίσιο του Ικαρία Music Festival 2026. Στη σελίδα των Members of Dance στο Facebook μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πολύ πλούσιο πρόγραμμα που σας περιμένει εκεί και φέτος. Να πω ότι κλήρωση θα κάνουμε για το ταξίδι Παρασκευή 24 Ιουλίου, όχι αυτή την επόμενη δηλαδή, 11 με 12 το βράδυ. Και καλή επιτυχία!

Be best.

Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου στην Καλαμάτα. Ανυπομονώ να βρεθούμε από κοντά. Στη Μήλο επίσης. Και στην υπέροχη Κάρπαθο. Πάμε δυνατά με Soul Out από Μπατού. Και τα λέμε αμέσως μετά το διάλειμμα.

Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δέος Athens. Guest DJs Άννα Μαρία Χαροκόπου, Ιζοντάρκο. Iconic Blue. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 8 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ στο

0: και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Best 92,6.
3: We the music.
4: Χαμός, συνεχίζονται τα πάρτι, συνεχίζονται οι συναυλίες. Σήμερα είχαμε και Cure. Πολλοί κόσμος και εκεί σήμερα, σίγουρα. Στείλτε μας κάνα νέο από εκεί, κάντε μας μια ανταπόκριση. Εμείς εδώ στα πόστα μας χάνουμε και τις συναυλίες, δεν πειράζει. Έχουμε εσάς για να μας μεταφέρετε τα νέα. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, μπέστε 92,6 βράδυ Τετάρτης. Μέχρι τη μία Κλεοπάτρα Φιντάνη, διαλέγει μουσική όπως κάθε βράδυ. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Λοιπόν, σας έχουμε και άλλα ωραία νέα για αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου. Όπου ο πλανήτης θα μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό, ήδη μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Και η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη μεγάλη σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests, τον Πάνο Λάκατζη και τη Μάρια Παπιδάκη, οι οποίοι θα βρίσκονται εκεί από τις 6 το απόγευμα με τις υπέροχες μουσικές τους για να σας ανεβάσουν τη διάθεση.

θέλετε να είστε εκεί. Μπείτε στο Instagram του Best92,6, Best Radio 926, και διεκδίκησε μια διπλή πρόσκληση για τη μεγάλη αυτή μέρα. Αν είσαι ένας ή μία από τους δύο τυχερούς ή τυχερές, θα απολαύσεις ένα πάρτι δίπλα στη θάλασσα με υπέροχες μουσικές, φαγητό, ποτό, δώρα, εκπλήξεις και φυσικά τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού αθλητισμού. Κυριακή όλα αυτά, 19 Ιουλίου, αυτή την Κυριακή δηλαδή, στο Ακάνθους. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν, 21+, και παίξε υπεύθυνα.

Από τα ωραιότερα, πρωτοποριακά βρετανικά δίδυμα της ηλεκτρονικής μουσικής και η Way Out West. Δεν τους ξεχνάμε ποτέ, όσα χρόνια και αν έχουν περάσει. Με καταγωγή από το Bristol. Η Jody Wisternoff και Nick Warren. Εδώ σε όλο το μεγαλείο, στο Melt.

25 Φεβρουαρίου του 2024 είχε κυκλοφορήσει το Melt και με αφορμή το ρανό πάρτι του Nick Warren στο Boulevard το θυμηθήκαμε. Αύριο βράδυ εδώ θα μας θυμίσει για άλλη μια φορά ο υπέροχος, συμπαθέστατος Nick Warren.

μείνετε εδώ αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν φύγετε για κάπου, είτε για τριήμερο είτε για διακοπές. Να σας πούμε ότι το Σάββατο στις 9 το βράδυ στη Stoa Culture θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ για το οποίο έχουμε διαβάσει και ακούσει πολλά. Ο λόγος για το Super Paradise, το διάσημο Super Paradise και την υπερδιάσημη Μύκονο. Τίτλος ντοκιμαντέρ Super Paradise, The Story of Mykonos. Με λίγα λόγια σας περιμένει μια κινηματογραφική προβολή. Θα ακολουθήσει και συζήτηση και after party. Το Super Paradise, The Story of Mykonos αφηγείται τη συναρπαστική ιστορία του νησιού μέσα από ένα σύγχρονο κινηματογραφικό βλέμμα, αξιοποιώντας αρχαιακό υλικό, super 8 αναπαραστάσεις, λήψεις από drones και κινητά τηλέφωνα, αλλά και animation. Ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ

που αντικατοπτρίζει την ίδια τη Μυκονό. Ένα τόπο αντιθέσεων όπου η απόλυτη γαλήνη μιας κεκλαδίτικης παραλίας συνυπάρχει με την ένταση μιας αδιάκοπης νυχτερινής ζωής εδώ και δεκαετίες. Συμμετέχουν πολλοί με αποκλειστικές συνεντεύξεις, άνθρωποι που έζησαν και διαμόρφωσαν το νησί, κάτοικοι, καλλιτέχνες, διανοούμενοι, επιχειρηματίες, αγρότες, αλλά και άνθρωποι που απλώς επέλεξαν τη Μύκονο ως τόπο ζωής, προσωπικές αφηγήσεις και πολλά άλλα τέτοια. Πλαισιώνουν αυτό το υπέροχο ντοκιμαντέρ, Super Paradise, λοιπόν, The Story of Mykonos. Αυτό το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στη Stoa Culture, Πεσμαζόγλου 5 και στα 2. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε μέσα από το more.com.

Και αυτό για φινάλε, υπέροχο For Henne. Κλεοπάτρα Φιντανέμιδε εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Σας υπερευχαριστώ και απόψε για τα μηνύματα και για την παρέα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2, από Βαγγέλη Σαριάννη μέχρι τις 4 και από SNK μέχρι τις 6. Καληνυχτίζω με Children. Θα τα πούμε αύριο βράδυ, Πέμπτη, λίγο μετά τις 11. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα.

0: Από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Απολαύστε υπεύθυνα.
2: How have you been living your life?
3: Best.
2: Have you been living your life right?
3: 92,6.

Blue. Τετάρτη 22 Ιουλίου στο Δέος Athens. Guest DJs Άννα Μαρία Χαροκόπου, Ιζοντάρκο. Iconic Blue. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 8 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ στο

Best 92,6. After Hours. Μέχρι τις 4 στη μουσική επιλέγει ο Βαγγέλης Αριγιάννης.